0: Evropska unija in države članice so zadnja leta tarča namerne gospodarske prisile. Gre za uporabo gospodarskih orodij, kot so omejitev trgovine, bojkot ali upravno diskriminacijo za dosego političnih ciljev. Prisila je za Evropsko unijo vse bolj pereč politični in gospodarski problem, ki zaradi neuradne in prikrite narave žal večinoma ne spada na področje pristojnosti Svetovne trgovinske organizacije. Do nedavnega Evropska unija ni imela nobenega pravnega instrumenta za reševanje tega vprašanja. Evropski parlament in številne države članice so zaskrbljenost zaradi gospodarske prisile prvič izrazili že leta 2020. Podobno je menila komisija, ki je upoštevala poziv parlamenta k novim ukrepom za rešitev tega vprašanja. To je privedlo do skupne izjave komisije, sveta in parlamenta o instrumentu za preprečevanje in neutralizacijo prisilnih ukrepov držav, ki niso članice Evropske unije, ki jih imenujemo tudi tretje države. Izjava je bila objavljena skupaj s prenovljeno uredbo o uveljavljanju pravil mednarodne trgovine. Komisija je decembra 2021 objavila predlog o instrumentu za odvračanje od prisilnih ukrepov, ki bi Evropski uniji omogočil učinkovitejši odziv na tovrstne izzive na svetovni ravni. V predlogu je komisija gospodarsko silo opredelila kot vmešavanje v legitimno in suvereno odločanje unije ali držav članic z uporabo oziroma grožnjo uporabe ukrepov, ki bodo vplivali na trgovino in naložbe. Na ta način uniji ali državi članici preprečijo oziroma jo prisilijo, da odpravi, spremeni ali sprejme določen člen. Pa poglejmo konkreten primer. Novembra 2021 so v Vilni v Litvi odprli tajvansko predstavništvo. Kitajska je izbiro imena, ki se nanaša na Tajvan in ne na Tajpej, označila za kršitev načela ene Kitajske, v skladu s katerim obstaja ena Kitajska, katere del je tudi Tajvan. Diplomatski incident je povzročil velike napetosti s Kitajsko. Kitajska je proti Litvi uvedla trgovinske omejitve, litovska podjetja so bojkotirali, Kitajska pa je uvoz iz te države zmanjšala za skoraj 90%. Med ukrepi je bila tudi upravna diskriminacija ter omejitev naložb in turizma. Eden od najstrožjih ukrepov je bila izključitev Litve iz kitajskega carinskega sistema. Litovski izvozniki posledično niso mogli več vlagati carinskih dokumentov. Pošiljk na Kitajsko ni bilo mogoče uvoziti, poslovnih pogodb niso podaljšali. Ko Litva kljub prepovedi izvoza ni spremenila stališča, je Kitajska zaostrila ukrepe in podjetja, ki izdelke ali surovine pridobivajo iz te države, opozorila, da lahko ukrepi prizadenejo tudi njih. Nekaj mesecev pozneje so nekatera nemška podjetja res poročala, da so jih prizadele sekundarne sankcije. Posebna značilnost prisile je, da se dogaja v ozadju. Država namreč uvedbo ukrepov ali povezavo med ukrepi in državnimi interesi le redko prizna. Te prakse je zato na forumih, kot je Svetovna trgovinska organizacija, zelo težko ali celo nemogoče izpodbijati. Cilj instrumenta za odvračanje od prisilnih ukrepov, ki ni posebno usmerjen proti Kitajski, je pomagati Uniji pri odzivanju na podobne izzive. Kakšen je učinek instrumenta za odvračanje od prisilnih ukrepov? Besedilo, ki sta ga sprejela svet in parlament, jasno opredeljuje gospodarsko prisilo. Evropski uniji omogoča ukrepanje v primerih, ko tretja država grozi z uporabo prisilnih ukrepov. Določa tudi časovne okvire za ukrepanje unije v okviru instrumenta, vključno z odzivom na prisilo. V skladu z dogovorom bo svet na podlagi predloga komisije in zbranih dokazov z glasovanjem s kvalificirano večino ugotovil, ali gre v določenem primeru za prisilo. Komisija pa bo imela izvedbena pooblastila za odločanje o protiukrepih. Vsak odziv mora biti sorazmeren s povzročeno škodo in skladen z mednarodnimi pravili. Evropska unija lahko zdaj tudi zahteva, da vpletena tretja država popravi škodo, ki je nastala zaradi gospodarske prisile. Predsednik odbora za mednarodno trgovino Bernd Lane je na plenarnem zasedanju oktobra 2023 dejal:
1: "We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth."
0: Zdaj imamo instrument, ki je več kot le brezzobi tiger, ima namreč zobe. Ne gre za vodno, temveč za pravo pištolo. Včasih je treba pokazati pištolo, čeprav vemo, da je ne bomo uporabili vsak dan. Povsem jasno je, da se mora instrument uporabljati kot zadnja možnost. Prisili se resnično želimo izogniti. Težave z našimi trgovinskimi partnerji želimo reševati s pogovori. Če pa to ni mogoče, lahko svoje gospodarske interese v skrajni sili branimo s tem instrumentom. Z novim instrumentom za odvračanje od prisilnih ukrepov imajo države članice zdaj na voljo pravna sredstva za boj proti prisilnim ukrepom tretjih držav. Zaradi vse bolj agresivnih geopolitičnih razmer je ta instrument bistvenega pomena. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na spletnem mestu Think Tank.
2: Τα έντομα επικονιαστές. Τα έντομα δηλαδή που βοηθούν στη γονιμοποίηση των φυτών, όπως για παράδειγμα οι μέλισσες, οι πεταλούδες και τα σκαθάρια, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημά μας. Δυστυχώς όμως, φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή, η καταστροφή του περιβάλλοντος, τα παράσιτα και οι εντατικές μονοκαλλιέργειες απειλούν την ύπαρξή τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι απειλές αυτές έχουν μειώσει δραματικά τους πληθυσμούς των εντόμων επικονιαστών, τόσο εκείνων που ζουν ελεύθερα στη φύση, όσο και εκείνων που εκτρέφονται από τον άνθρωπο. Και όλα αυτά, τη στιγμή που η επιβίωση των εντόμων αυτών είναι κρίσιμη για τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον μας. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά στο τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύει αυτά τα μικροσκοπικά πλάσματα. Γνωρίζετε ότι σχεδόν το 90% των άγριων ανθοφόρων φυτών στον κόσμο αναπαράγονται στον έναν ή στον άλλον βαθμό με τη βοήθεια ζώων. Το ίδιο ισχύει για το 75% των φυτών που καλλιεργούνται για την παραγωγή τροφίμων, καθώς και για το 35% των αγροτικών εκτάσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τα έντομα επικονιαστές δεν βοηθούν απλώς να εξασφαλίζεται ότι έχουμε στη διάθεσή μας τα τρόφιμα που χρειαζόμαστε, αλλά και στο να προστατεύεται η βιοποικιλότητα. Ενώ εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται κάθε χρόνο γεωργικά προϊόντα αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων ευρώ χάρη στα έντομα αυτά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι επικονιαστές παίζουν πολύ σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό ρόλο. Οι επικονιαστές μεταφέρουν τη γύρη από το αρσενικό μέρος ενός λουλουδιού στο θηλυκό και βοηθούν έτσι τα ανθοφόρα φυτά να αναπαράγονται. Η επικονίαση, δηλαδή η γονιμοποίηση ενός φυτού, μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους. Η γύρη μπορεί να μεταφέρεται, για παράδειγμα, και από τον άνεμο και το νερό. Όμως, εξαιρετικά σπουδαίο και αναντικατάστατο ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζουν τα ζώα, όπως οι μέλισσες, οι πεταλούδες, οι μύγες, ακόμη και τα πουλιά και οι νυχτερίδες. Από όλα αυτά τα είδη που συμβάλλουν στην επικονίαση, τον πιο σημαντικό ρόλο παίζουν οι μέλισσες. Εκτιμάται ότι υπάρχουν 25 με 30.000 διαφορετικά είδη μελισσών σε ολόκληρο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, οι μέλισσες και οι άλλοι επικονιαστές αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους που οδηγούν σε δραστική μείωση τους πληθυσμούς τους, την κλιματική αλλαγή, την καταστροφή του περιβάλλοντος, διάφορα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και την εντατική γεωργία. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των επικονιαστών μειώνεται ανησυχητικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η τάση αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τα οικοσυστήματα, την παραγωγικότητα της γεωργίας, αλλά και τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων. Το πρόβλημα μάλιστα είναι τόσο πιεστικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο να περιορίσει τη μείωση των επικονιαστών και να προστατεύσει τους πληθυσμούς τους. Στο πλαίσιο αυτό, δεν λαμβάνει μόνο πολιτικά μέτρα, αλλά ενθαρρύνει και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Το 2022, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες» συγκέντρωσε πάνω από 1,1 εκατομμύρια υπογραφές. Το γεγονός αυτό απέδειξε πόσο σημαντικό είναι για τους πολίτες να προστατευτούν οι επικονιαστές και να προωθηθούν βιώσιμες πρακτικές στη γεωργία. Η πρωτοβουλία «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες» είναι η 7η κατά σειρά Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών από τον απαραίτητο αριθμό χωρών. Βασικά αιτήματα της πρωτοβουλίας είναι να χρησιμοποιούνται λιγότερα συνθετικά φυτοφάρμακα και να βοηθηθούν οι αγρότες να εφαρμόζουν πρακτικές που θα είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον. Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, φιλόδοξο και μακρόπνοο σχέδιο που στόχο έχει να προστατεύσει τη φύση και να αντιστρέψει την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων. Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει εδώ και πολλά χρόνια ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων, το οποίο έχει συμβάλει σημαντικά στην προστασία των ειδών στην Ευρώπη. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τομέα βασίζεται σε δύο οδηγίες, την οδηγία για τους οικοτόπους και την οδηγία για τα πτηνά. Χάρη στις δύο αυτές οδηγίες, δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, το δίκτυο Natura 2000. Τον Δεκέμβριο του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επικονιαστές που είχε προτείνει εκείνη την περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ψήφισμα αυτό, το Κοινοβούλιο ζήτησε να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για τους επικονιαστές και να διατεθούν επαρκή χρήματα για την προστασία τους. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης να μειωθεί υποχρεωτικά η χρήση φυτοφαρμάκων και να απαγορευτούν όλα τα φυτοφάρμακα που περιέχουν νεονικοτινοειδείς ουσίες. Το να σταματήσει βέβαια η χρήση φυτοφαρμάκων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τον Ιούνιο του 2022, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν νέο κανονισμό για τη μείωση των φυτοφαρμάκων. Η πρόταση αυτή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τη βιομηχανία φυτοφαρμάκων και από ενώσεις της γεωργικής βιομηχανίας. Όλα αυτά οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει λιγότερο αυστηρούς κανόνες και τελικά το Νοέμβριο του 2023 η πρόταση καταψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η νέα Επιτροπή που θα προκύψουν μετά τις ευρωεκλογές θα πρέπει να συνεργαστούν με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να βρεθεί μια λύση για το πώς θα διασωθούν τα έντομα επικονιαστές. Η προστασία των μελισσών και των άλλων επικονιαστών συμβάλλει στην καταπολέμηση της πείνας στον κόσμο. Η επιβίωση των ζώων αυτών είναι απαραίτητη για να γίνουν τα γεωργικά οικοσυστήματα πιο ανθεκτικά και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Europska nagrada za mlade Karlo Veliki dodjeljuje se projektima koje vode mladi, kojima se podržava demokracija u Europi i promiču suradnja i razumijevanje u Europi i na međunarodnoj razini. Njome se ističe svakodnevni rad mladih koji jača zajednički europski identitet. Nagradu od 2008. zajednički dodjeljuju Europski parlament i zaklada međunarodne nagrade Karlo Veliki i Zahena. Svake godine nacionalni i europski žiri odaberu po jedan projekt iz svake države članice. Nacionalni dobitnici pozivaju se na svečanu dodjelu nagrade u njemačkom gradu Aachenu, gdje prisustvuju proglašenju triju najboljih projekata. Ovogodišnji dobitnik nagrade je ILEM iz Belgije, prva jezična aplikacija prilagođena izbjeglicama i tražiteljima azila. Koristi se jezikom za razbijanje međukulturnih nesporazuma i premošćivanje jaza između izbjeglica i njihove zemlje domaćina. Aplikacija također uključuje korisne fraze, priče i igre za učenje jezika, kao i mogućnost povezivanja s drugim korisnicima. Cilj projekta je okupiti ljude iz različitih sredina s različitim iskustvima i različitim društvenim statusom. Ideja se rodila 2021. a polazi od izraza izbjeglice izbjeglicama. Drugo mjesto dijele dva projekta. Mobilni klimatski muzej iz Litve i europski dopisnik iz Nizozemske. U svibnju 2022. Active Youth, namjenska organizacija sa sjedištem u Litvi, pokrenula je mobilni klimatski muzej. Cilj mu je potaknuti građane da prijeđu na klimatski prihvatljiv stil života. Muzej se sastoji od 4 kontejnera koji predstavljaju 4 teme: klimatske promjene, europski zeleni plan, održivu poljoprivredu i zdravu hranu, te praktične savjete za smanjenje potrošnje. Izložbu je moguće postaviti i u drugim zemljama. Europski dopisnik osnovan je 2022. u Nizozemskoj. Okuplja više od 140 mladih novinara iz čitave Europe s ciljem razvijanja europskog novinarstva. Zahvaljujući timu dopisnika, taj portal i njegov bilten pokrivaju teme iz cijele Europe. Mladi novinari obraćaju se zajednici građana koji se zanimaju za pitanja koja nadilaze nacionalne granice. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite njegove internetske stranice.
4: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengenområdet omfattar idag 27 länder i Europa. 23 EU-länder plus Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. I det här området kan man resa fritt från ett land till ett annat utan in- och utresekontroller, oavsett om man reser till lands, till sjöss eller med flyg. Det innebär att de enda gränskontrollerna sker vid de yttre gränserna, alltså mellan ett land som är med i Schengen och ett land som inte är det, till exempel mellan Polen och Ukraina. Schengenområdet har nyligen fått flera nya medlemmar. Kroatien kom med den 1 januari 2023. Dessutom beslutade EU-länderna enhälligt i slutet av 2023 att slopa gränskontrollerna till och från Bulgarien och Rumänien vid EUs inre luft- och sjögränser från och med den 31 mars 2024. Beslutet om att avskaffa kontrollerna vid landgränserna ska fattas senare. Det här betyder att det nu bara är 2 EU-länder som inte ingår i Schengen, Irland och Cypern. Cypern utvärderas just nu för att se om landet uppfyller alla krav för att få ansluta sig till det gränslösa Schengen.
9: Libre circulation des personnes.
10: Schengen.
11: Schengen.
12: Schengen.
13: Schengen.
14: It's based on co-decision.
15: Problems at the border.
16: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
17: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
18: Lot of anxiety about Schengen.
8: Irland är inte juridiskt bundet att ansluta sig till Schengenområdet, men kan när som helst ansöka. Men vad vi inte får glömma är att alla EU-medborgare är fria att röra sig över hela EU, oavsett om deras land har anslutit sig till Schengenområdet eller inte. När man passerar en gräns mellan ett EU-land som tillhör Schengen och ett som inte gör det, blir det för EU-medborgare bara fråga om en smärre gränskontroll, där bara identiteten kollas. För medborgare i länder utanför EU har Schengenländerna enhetliga villkor och förfaranden för att ansöka om korttidsvisum. Med ett sånt kan man röra sig fritt inom Schengenområdet i upp till 3 månader varje 6 månaders period. De som inte är EU-medborgare behöver inte alla ha något Schengenvisum i passet. Personer från USA och Australien till exempel slipper ansöka om det.
10: Schengen.
11: Schengen.
12: Schengen.
14: Schengen.
8: Schengen innebär tyvärr inte att man slipper alla sorters kontroller när man reser. Här är det viktigt att hålla isär gräns- och säkerhetskontroller. De senare utförs av säkerhetsskäl på bland annat flygplatser. Och även de som reser inom Schengenområdet måste gå igenom dem. En passagerare kan till exempel få styrka sin identitet för att visa att namnet på biljetten verkligen stämmer. Glöm inte heller att gränskontroller i undantagsfall kan återinföras tillfälligt om den allmänna ordningen eller den inre säkerheten allvarligt hotas i ett Schengenland. Det här har hänt några gånger, till exempel när Frankrike återinförde gränskontroller på grund av terroristhot.
10: Schengen.
11: Schengen.
12: Schengen.
14: Schengen.
8: Schengen handlar alltså inte bara om att underlätta resandet utan också om att se till att hela området är tryggt och säkert. Schengenländerna har ett informationssystem som polisen och andra myndigheter använder för att föra in och få ut uppgifter om bland annat saknade eller efterlysta personer. Där kan brottsbekämpande organ från olika länder också samarbeta och se till så att säkerheten hålls på en hög nivå, särskilt när det gäller Schengenområdets yttre gränser. Nu till lite historia. Schengenområdet tog sin början 1985 när fem EU-länder tog beslutet att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna. Man ville främja den europeiska integrationen efter andra världskriget och bygga upp ett förtroende länderna emellan genom att riva gränshindren. Själva namnet Schengen kommer från en liten kommun i Luxemburg där det ursprungliga avtalet undertecknades av de första medlemsländerna. Det så kallade Schengen-regelverket, Schengen-avtalet och de bestämmelser som hör till det, har varit en integrerad del av EUs lagstiftning i ungefär 20 år nu, tack vare Amsterdamfördraget. Idag, över 30 år efter att Schengen-avtalet undertecknades, kan över 400 miljoner människor i Schengen-området resa fritt. Schengen underlättar inte bara människors resande, oavsett om det gäller affärs- eller fritidsresor, utan ger en skjuts åt EUs ekonomi och förbättrar livskvaliteten för oss alla. Det får därför anses vara en av det europeiska integrationsprojektets största framgångar.
4: Pankeilla on arkielämässämme tärkeä rooli. Luotamme siihen, että ne pitävät rahamme turvassa ja että saamme niiltä lainaa, kun haluamme ostaa asunnon tai talon. Me myös siirrämme pankkien kautta rahaa kaikkialla maailmassa. Me siis luotamme pankkeihin raha-asioidemme hoidossa. Samalla lailla EU on riippuvainen omista pankeistaan, kun se hoitaa keskeisiä tehtäviään ja pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Olet varmasti kuullut Euroopan keskuspankista, mutta tiedätkö, miten sen päätökset vaikuttavat lompakkoosi? Entä oletko tietoinen, että on olemassa myös Euroopan investointipankki, jolla on oma erityistehtävänsä? Tutustutaanpa tarkemmin molempiin. Puhutaan ensinnäkin sijainnista. Euroopan keskuspankin eli EKP:n pääkonttori on Frankfurtissa. Frankfurt on Saksan tärkein rahoituskeskus ja kaupungissa on myös maan suurin lentokenttä. Sijainti on ihanteellinen sekä kotimaan ja ulkomaan matkailulle että työmatkoille. Ei ollut sattumaa, että EU valitsi juuri Frankfurtin tämän tärkeän rahoituslaitoksen toimipaikaksi. Sama koskee Euroopan investointipankin eli EIP:n toimipaikkaa. Investointipankki sijaitsee Luxemburgin pääkaupungissa, joka on merkittävä kansainvälinen rahoituskeskus. Luxemburg oli myös EU:n edeltäjän eli Euroopan talousyhteisön perustajajäseniä. Mitkä ovat sitten näiden kahden suuren rahoituslaitoksen tehtävät? Euroopan keskuspankki huolehtii eurosta yhdessä sitä valuuttanaan käyttävien maiden kansallisten keskuspankkien kanssa. Euroopan keskuspankin tärkein tehtävä on kehittää ja toteuttaa koko euroalueen rahapolitiikkaa. Sen täytyy pitää hinnat vakaina ja pyrkiä 2% inflaatiotasoon keskipitkällä aikavälillä. Miksi juuri 2%? Koska sekä korkea että matala inflaatio voi haitata taloutta pitkällä aikavälillä. Kun inflaatio on korkea, hinnat nousevat nopeasti ja lompakkomme tyhjenevät. Jos inflaatio on jatkuvasti korkea, emme pysty ostamaan yhtä paljon tavaroita ja palveluja kuin ennen. On siis eurojärjestelmän etujen mukaista pitää inflaatiotaso 2% keskipitkällä aikavälillä ja välttää menettämästä asiakkaita markkinoilta. On tärkeää säilyttää luottamus järjestelmään. Hyvin alhainen inflaatio voi puolestaan olla yhtä vahingollinen, sillä se voi johtaa palkkojen alennuksiin ja työllisyyden laskuun. Tämä tarkoittaa, että hinnat voivat laskea, mutta siltikään ihmisillä ei ole varaa ostaa paljoakaan, koska he ansaitsevat aiempaa vähemmän tai heillä on vaikeuksia löytää töitä. EKP:llä on käytössään useita välineitä, joilla se voi vaikuttaa euroalueen talouteen. Se voi esimerkiksi pitää hinnat vakaina ohjauskoroilla. Keskuspankki vastaa myös siitä, että maksujärjestelmät, kuten luotto- ja pankkikortit, toimivat asianmukaisesti ja sujuvasti. Tämä tekee rahansiirroista nopeampia, turvallisempia ja helpompia kaikkialla Euroopassa ja helpottaa maksamista ilman käteistä. EKP ei kuitenkaan pelkästään valvo ilman käteistä suoritettavia maksuja. Se myös antaa luvan painattaa euroseteleitä, joilla maksamme päivittäistavaroista ja palveluista. EKP:llä on myös toinen tärkeä tehtävä. Se valvoo eurooppalaisia pankkeja ja varmistaa näin, että ne toimivat asianmukaisesti ja pystyvät selviytymään mahdollisista rahoitusongelmistaan. Tarkastellaan nyt Euroopan investointipankin eli EIP:n roolia. Investointipankilla on ihan erilainen tehtävä kuin Euroopan keskuspankilla. EIP kuvailee itseään Euroopan unionin lainanantajaksi, koska se lainaa rahaa hankkeisiin, joilla tuetaan EU:n tavoitteita. Tämä kattaa monenlaisia aloja, aina terveydenhuollosta, koulutukseen ja asumiseen. Mistä varat ovat peräisin? Eivät EU:n talousarviosta, kuten ehkä luulisi. Itse asiassa pankki lainaa varat itse lähinnä pääomamarkkinoilta joukkovelkakirjojen avulla. Sen jälkeen se lainaa rahat hankkeille edullisin lainaehdoin. Noin 90% näistä lainoista myönnetään EU:n sisällä. Lainaa voi hakea, jos harjoittaa liiketoimintaa tai työskentelee julkisella sektorilla ja jos oma hanke vastaa EU:n tavoitteita. Pankki arvioi, onko hakija tukikelpoinen. Se tarkistaa, että sen lainanantotavoitteet täyttyvät ja että liiketoimintasuunnitelma on asianmukainen. EIP ei ole vain yksi maailman suurimmista monenvälisistä rahoituslaitoksista, vaan se on myös yksi suurimmista ilmastorahoittajista. Sen lisäksi, että se on EU:n lainanantaja, se kutsuu itseään ilmastopankiksi. EIP on asettanut ilmastonmuutoksen torjunnan työnsä keskiöön ja panostaa kestävään tulevaisuuteen kaikille. EIP tukee myös puhdasta energiaa ja innovointia. Sen insinöörit, tutkijat, taloustieteilijät ja pankkiirit tekevät yhteistyötä yritysten, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen kanssa 160 maassa luodakseen vihreämmän tulevaisuuden. EIP jakaa näin ollen kaikenlaista eurooppalaista asiantuntemusta ja innovointia asiakkailleen kaikkialla maailmassa. Kuten olemme nähneet, näillä EU:n kahdella pankilla on erilliset, mutta yhtä tärkeät tehtävät. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa. Euroopan keskuspankki vastaa ensisijaisesti rahapolitiikasta. Sen tavoitteena on pitää hinnat euroalueella vakaina ja talousraiteillaan, jotta meillä on riittävästi rahaa taskuissamme. Euroopan investointipankki puolestaan tarjoaa rahoitusta hankkeille, jotka hyödyttävät meitä kaikkia.

0: Schengen.
1: Ο χώρος Schengen καλύπτει σήμερα τα εδάφη 27 χωρών στην Ευρώπη. 23 από τις χώρες αυτές είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμμετέχουν επίσης η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία. Μέσα στο χώρο αυτό μπορεί κανείς να ταξιδεύει ελεύθερα από τη μία χώρα στην άλλη, χωρίς να περνάει από συνοριακούς ελέγχους. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν διασχίζει τα σύνορα στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα. Έλεγχοι γίνονται μόνο στα εξωτερικά σύνορα, δηλαδή όταν θέλει να περάσει κανείς από μια χώρα Σέγγεν σε μια χώρα εκτός Σέγγεν. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα όταν ταξιδεύει κανείς από την Πολωνία στην Ουκρανία ή το αντίστροφο. Ο χώρος Σέγγεν απέκτησε πρόσφατα πολλά καινούρια μέλη. Την 1η Ιανουαρίου του 2023 εντάχθηκε στο χώρο Σέγγεν η Κροατία. Επιπλέον, στα τέλη της ίδιας χρονιάς, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2023, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να καταργήσουν από τις 31 Μαρτίου του 2024 τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Το πότε θα καταργηθούν οι έλεγχοι και στα χερσαία σύνορα θα αποφασιστεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι μόλις 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανήκουν στο χώρο Σέγγεν. Είναι η Κύπρος και η Ιρλανδία. Γιατί μεν Κύπρο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια διαδικασία αξιολόγησης Σέγγεν. Με άλλα λόγια δηλαδή, αξιολογείται αυτόν τον καιρό κατά πόσο η χώρα πληρεί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί σε αυτή τη ζώνη όπου δεν διεξάγονται συνοριακοί έλεγχοι. Η Ιρλανδία από την άλλη πλευρά δεν είναι νομικά υποχρεωμένη να ενταχθεί στο χώρο Σέγγεν. Ωστόσο, αν το θελήσει, η χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης ανά πάσα στιγμή. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν η χώρα τους ανήκει στο χώρο Σέγγεν ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι αν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταξιδεύετε από ένα κράτος μέλος που ανήκει στο χώρο Σέγγεν σε ένα άλλο που δεν ανήκει, θα υποβληθείτε σε έναν στοιχειώδη έλεγχο απλώς και μόνο για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας.
0: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
0: It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
4: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
1: Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι χώρες του Σέγγεν έχουν θεσπίσει ενιαίους κανόνες και διαδικασίες για τις θεωρήσεις βραχίας διαμονής. Οι θεωρήσεις βραχίας διαμονής δίνουν το δικαίωμα στους κατόχους τους να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του χώρου Σέγγεν για έως και 3 μήνες και εκδίδονται ανά εξάμηνο. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποχρεωμένοι να κάνουν αίτηση για θεώρηση Σέγγεν. Για παράδειγμα, οι Αμερικανοί και οι Αυστραλοί πολίτες απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση.
0: Schengen.
1: Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν θα υποβληθείτε ποτέ σε κανέναν απολύτως έλεγχο όταν ταξιδεύετε. Είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους συνοριακούς ελέγχους και τους ελέγχους ασφαλείας. Έλεγχοι ασφαλείας είναι αυτοί που γίνονται για παράδειγμα στα αεροδρόμια και σε αυτούς τους ελέγχους υποβάλλονται όλοι, ακόμη και όσοι ταξιδεύουν μέσα στο χώρο Σέγγεν. Κάθε επιβάτης μπορεί να κληθεί να επιδείξει κάποιο έγγραφό του που να πιστοποιεί την ταυτότητά του, ώστε να αποδείξει στην ουσία ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος του εισιτηρίου του. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι κάθε χώρα που συμμετέχει στο σύστημα Σέγγεν μπορεί να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική του ασφάλεια. Και αυτό δεν είναι απλώς μια θεωρητική δυνατότητα. Έχει γίνει αρκετές φορές στην πράξη. Όπως για παράδειγμα, όταν η Γαλλία βρέθηκε στο στόχαστρο τρομοκρατικών επιθέσεων. Ή και πιο πρόσφατα, στην πανδημία του κορονοϊού, όπου όπως θυμόμαστε όλοι, οι χώρες έκαναν αυστηρούς ελέγχους στα σύνορά τους.
0: Schengen.
1: Όλα αυτά σημαίνουν ότι στόχος του Σέγγεν δεν είναι απλώς να διευκολύνει τις μετακινήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά και να προστατεύει την ασφάλεια σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Για λόγους ασφαλείας μάλιστα, έχει δημιουργηθεί το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Μια ειδική βάση δεδομένων, στην οποία η αστυνομία και άλλες δημόσιες αρχές μπορούν να εισάγουν και να επαληθεύουν πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα πληροφορίες για αγνοούμενα ή καταζητούμενα πρόσωπα. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου των διαφόρων χωρών να συνεργάζονται μεταξύ τους και έτσι η πλατφόρμα αυτή βοηθά να διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σέγγεν. Πώς όμως προέκυψε αυτός ο χώρος Σέγγεν? Η αρχή έγινε το 1985, όταν 5 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να καταργήσουν τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα. Κινητήρια δύναμη ήταν και σε αυτή την περίπτωση οι προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να καλλιεργηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών μέσω της κατάργησης των συνόρων. Το όνομα Σέγγεν προέρχεται από την κομμόπολη Σέγγεν στο Λουξεμβούργο, όπου τα 5 ιδρυτικά κράτη υπέγραψαν την αρχική συμφωνία. Ο χώρος Σέγγεν βασίζεται νομικά σε αυτό που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται κεκτημένο Σέγγεν. Πρόκειται στην ουσία για όλες τις συμφωνίες και τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί γύρω από την κατάργηση των συνόρων και που εδώ και πάνω από 25 χρόνια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ενσωματώθηκαν σε αυτό με τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Σήμερα, σχεδόν 40 χρόνια μετά την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας Σέγγεν, πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν εντός του χώρου αυτού μπορούν να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα. Ο χώρος Σέγγεν δεν διευκολύνει απλώς την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, είτε αυτοί ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής, αλλά τονώνει επίσης και την οικονομία της Ευρώπης, βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής. Και αυτό τον καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
5: Ευρωπαϊκός Βάρουχ Τσλοβίκοβιχ Πραβίτς είναι νεοδβίσαν και νεπριστράνσκι οργάν, ki pomaga ljudem, podjetjem in organizacijam, ki imajo težave z evropsko upravo. Preiskuje nepravilnosti v institucijah in organih Unije, ter je posrednik med državljani in evropskimi institucijami. Izraz varuh človekovih pravic pomeni tako organ, kot osebo, ki vodi ta neodvisni organ. Evropskemu parlamentu vsako leto poroča o svojih dejavnostih in poročilo predstavi poslancem. Varuha človekovih pravic izvoli Evropski parlament in sicer za 5-letni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja. Od decembra 2024 to funkcijo upravlja neodvisna strokovnjakinja za človekove pravice in univerzitetna raziskovalka Tereza Anžinjo, ki je tudi članica nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam in nekdanja namestnica varuha človekovih pravic na Portugalskem. Njena predhodnica je bila nekdanja irska novinarka Emily O'Reilly, ki je to delo upravljala od julija 2013 do decembra 2024. Verjetno se sprašujete, za kakšne nepravilnosti v institucijah in organih gre. Gre zlasti za upravne nepravilnosti, nepravično obravnavo in diskriminacijo, pa tudi za zlorabo pooblastil, politiko zaposlovanja ali celo neodzivnost ali zavrnitev dostopa do informacij javnega interesa. Pritožnik mora najprej stopiti v stik z zadevno institucijo in poskusiti rešiti težavo. Šele če se ta ne reši, se lahko obrne na varuha človekovih pravic. Pritožbo lahko vloži v enem od 24 uradnih jezikov Evropske unije. Varuh človekovih pravic je nepristranski organ in ne prejema navodil od nobene vlade ali organizacije. Preiskavo lahko začne na lastno pobudo, ne more pa preiskovati dejstev, ki so predmet sodnega postopka. Če varuh človekovih pravic ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje nalog ali je zagrešil hujšo kršitev, ga lahko sodišče na zahtevo Evropskega parlamenta razreši. Kako Evropski varuh človekovih pravic ukrepa? Zelo preprosta rešitev je, da v težavi obvesti zadevno institucijo. Če to ni dovolj, skuša varuh doseči sporazumni dogovor za odpravo nastalih razmer. Če to ne uspe, lahko instituciji poda priporočila. Če jih ta ne upošteva, pa lahko varuh predloži posebno poročilo Evropskemu parlamentu, ki mora na to sprejeti potrebne ukrepe. Vzemimo primer iz julija 2024. Takratna evropska varuhinja človekovih pravic Emily O'Reilly je v petih različnih preiskavah ugotovila nepravilnosti v delovanju Evropskega urada za izbor osebja, bolj znanega pod imenom Urad EPSO, in sicer pri obravnavanju pritožb glede spletnih preizkusov za zaposlovanje. Kandidati so se zlasti pritoževali na težavami pri zagonu preizkusa, slabim delovanjem orodij na platformi za preizkuse in predolgim čakanjem. V eni od preiskav je varuhinja predlagala, naj urad EPSO preuči, ali je mogoče z vpogledom v tehnične zapise preveriti tehnične vidike preteklih preizkusov in delovanje različnih orodij. Urad EPSO bi si moral čim bolj prizadevati, da se ta možnost vključi v naslednjo pogodbo, sklenjeno s ponudnikom storitev preizkusov na daljavo. V drugih štirih preiskavah pa je Emily O'Reilly urad EPSO pozvala, naj stopi v stik s pritožniki ter najde ustrezno in pravično rešitev za vsak primer. To pa še ni vse. Evropski varuh človekovih pravic lahko proaktivno ukrepa tudi pri splošnejših strateških vprašanjih. Tako na primer opozarja na javni interes in preučuje vprašanja v zvezi z institucijami Unije in demokratičnim procesom odločanja. Vzemimo znova primer urada EPSO. Evropska varuhinja človekovih pravic je omenjenih pet preiskav izvedla hkrati s še eno preiskavo v preizkusih urada EPSO na daljavo, ki jo je začela na lastno pobudo. V ugotovitvah preiskave je predlagala, naj urad EPSO poskrbi, da tehnične zahteve ne bodo nikogar postavile v slabši položaj ali kandidatom celo preprečile upravljanje preizkusov na daljavo. Zagotovi naj tudi, da bodo imeli kandidati dostop do navodil za odpravo težav in vložitev pritožbe v času preizkusa in še enkrat preuči svoje smernice za vložitev pritožbe. Emily O'Reilly je predlagala tudi, naj urad EPSO poskrbi, da bodo lahko kandidati ponovno upravljali preizkus v fizičnem središču, če pri preizkusih nadaljavo ne more rešiti vprašanja enakih možnosti. Evropski varuh človekovih pravic pa ne more preiskovati pritožb v zvezi z nacionalnimi, regionalnimi ali lokalnimi upravami držav članic, tudi če se pritožbe nanašajo na zadeve Unije. V tem primeru so pristojni nacionalni ali regionalni varuhi človekovih pravic. Urad Evropskega varuha človekovih pravic vsako leto obravnava več kot 700 pritožb iz vse Evropske unije in začne več kot 350 preiskav. Pomaga ljudem, podjetjem in organizacijam, ki imajo težave z evropsko upravo, kar je bistveno za dobro delovanje Evropske unije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
6: Populacja Europy starzeje się jak nigdy dotąd. Szacuje się, że do 2050 roku prawie 1/3 ludności Unii Europejskiej będzie mieć co najmniej 65 lat. Ludzie żyją dłużej i w lepszym zdrowiu. To wielkie osiągnięcie. Starzenie się społeczeństwa stwarza jednak zarówno możliwości, jak i wyzwania. Unia Europejska chce, aby osoby starsze mogły prowadzić satysfakcjonujące życie w dobrym zdrowiu. Dlatego wprowadza w życie różne strategie. Słuchasz audycji serii Podnieść poprzeczkę, lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się, co Unia Europejska robi dla osób starszych. Opowiemy o tym, jak inicjatywy unijne wpływają na życie milionów ludzi na naszym kontynencie. Ponad 1/5 ludności Unii Europejskiej ma co najmniej 65 lat. Zgodnie z przewidywaniami, do 2050 roku osoby starsze będą stanowić prawie 1/3 populacji. Starzenie się unijnego społeczeństwa znacząco wpłynie na wiele dziedzin życia, w tym na opiekę zdrowotną, opiekę społeczną, rynek pracy i gospodarkę. Aby podnieść jakość życia osób starszych, Unia Europejska opracowała wiele strategii politycznych i inicjatyw. Koncentrują się one na kilku najważniejszych obszarach, takich jak aktywne starzenie się, włączenie społeczne, opieka zdrowotna, opieka długoterminowa i bezpieczeństwo finansowe. Przyjrzyjmy się im bliżej. Zgodnie z ideą aktywnego starzenia się, osobom starszym należy umożliwić niezależne i satysfakcjonujące życie w dobrym zdrowiu. Unia jest zdecydowanym orędownikiem tej koncepcji. Wspiera aktywność osób starszych za pomocą programów, które zachęcają ich do uczenia się przez całe życie, wolontariatu i uczestnictwa w rynku pracy. Na przykład z Europejskiego Funduszu Społecznego finansuje projekty, które pomagają starszym pracownikom zdobywać nowe umiejętności i zwiększają ich szanse na zatrudnienie. Jeżeli chcemy zapobiegać izolacji i marginalizacji osób starszych, musimy traktować je jak integralną część społeczeństwa i stwarzać im okazję do działania. Unijny Komitet Ochrony Socjalnej doradza ministrom ze wszystkich krajów Unii działającym w Radzie do Spraw Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Monitoruje sytuację społeczną osób starszych w całej Unii i przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Z kolei Europejskie Partnerstwo na Rzecz Innowacji Sprzyjającej Aktywnemu Starzeniu się w Dobrym Zdrowiu wspiera inicjatywy współpracy, których uczestnicy opracowują innowacyjne sposoby aktywizacji osób starszych. Opieka zdrowotna i opieka długoterminowa mają zasadnicze znaczenie dla dobrostanu osób starszych. Unia podjęła wiele inicjatyw, które mają zaspokoić potrzeby seniorów związane ze zdrowiem. Jedną z nich jest program Dziedzinie Zdrowia, który wspiera projekty usprawniające systemy opieki zdrowotnej. Inną taką inicjatywą jest program w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa, z którego finansuje się badania nad starzeniem się społeczeństwa i chorobami związanymi z wiekiem. Ponadto w Europejskim Filarze Praw Socjalnych podkreślono, jak ważny jest dostęp do usług opieki długoterminowej i wsparcie dla opiekunów osób starszych. Bezpieczeństwo finansowe osób starszych to kolejna kwestia, którą zajmuje się Unia. Adekwatne emerytury i świadczenia socjalne są niezbędne, aby osoby starsze mogły zachować godność i niezależność. Dlatego Unia wspiera państwa członkowskie w reformach systemów emerytalnych, dzięki czemu świadczenia będą stabilne i adekwatne. Kilka lat temu Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w skrócie EKES, zaapelował, aby opracować kompleksową europejską strategię na rzecz osób starszych. EKES jest organem doradczym Unii Europejskiej, który reprezentuje społeczeństwo obywatelskie, w tym pracodawców, pracowników i inne grupy interesów. W 2023 roku EKES zaproponował Europejską Strategię na Rzecz Osób Starszych. Strategia ta opiera się na założeniu, że Unia potrzebuje skoordynowanego, całościowego podejścia, aby zaspokoić różnorodne potrzeby starzejącego się społeczeństwa. W swoim wniosku EKES uwzględnił kilka najważniejszych dziedzin życia. Po pierwsze, EKES podkreślił, że osoby starsze powinny móc aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Dlatego należy promować miejsce przyjazne dla osób starszych, zapewniać seniorom dostęp do technologii cyfrowych i zachęcać ich do udziału w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach. W strategii zaproponowano też, aby powstały zintegrowane usługi opieki zdrowotnej i socjalnej, które będą koncentrować się na człowieku i uwzględniać potrzeby osób starszych. Podkreślono znaczenie środków zapobiegawczych, propagowania zdrowia i dostępu do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej, w tym wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Kolejnym ważnym elementem strategii jest bezpieczeństwo finansowe. EKES proponuje środki mające zwalczać ubóstwo i wykluczenie społeczne wśród osób starszych. Chodzi o odpowiednie emerytury i tworzenie możliwości do tego, aby chętni seniorzy pozostali na rynku pracy. We wniosku podkreślono, że osoby starsze powinny mieć możliwość uczenia się przez całe życie, tak aby dostosowały się do zmieniającego się rynku pracy i postępu technologicznego. Dlatego należy promować umiejętności cyfrowe i ułatwiać seniorom dostęp do programów szkoleniowych. Badania naukowe i innowacje mają zasadnicze znaczenie dla opracowania nowych rozwiązań wspierających starzejące się społeczeństwo. EKES apeluje, aby inwestować więcej w badania nad starzeniem się, chorobami związanymi z wiekiem i innowacyjnymi technologiami, które mają poprawić jakość życia osób starszych. Ważnym elementem strategii jest też solidarność międzypokoleniowa. Jeśli będziemy zachęcać do współpracy między przedstawicielami różnych pokoleń, zwiększymy spójność społeczną, a członkowie społeczności będą się nawzajem wspierać. Innym filarem strategii jest ochrona praw człowieka i godności osób starszych. Chodzi o zwalczanie dyskryminacji ze względu na wiek i nadużyć oraz promowanie praw osób starszych we wszystkich dziedzinach życia. Propozycja EKES-u dotycząca Europejskiej Strategii na Rzecz Osób Starszych to kompleksowy plan działania. Dzięki niemu nasze społeczeństwo będzie bardziej włączające, wspierające i sprawiedliwe. EKES wezwał Komisję Europejską, Parlament Europejski i kraje Unii do współpracy przy wdrażaniu tej strategii, tak aby potrzeby i prawa osób starszych były jednymi z priorytetów polityki unijnej. Parlament Europejski jest od zawsze orędownikiem praw i dobrobytu osób starszych. Popiera kompleksowe podejście, które proponuje Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Parlament zaapelował też o to, by państwa Unii ściślej współpracowały. Docenia również nieoceniony wkład, jaki osoby starsze wnoszą do społeczeństwa. Dzięki realizacji wizji EKES-u chce stworzyć bardziej włączające i wspierające środowisko dla seniorów w Unii Europejskiej. Powodzenie tej strategii będzie jednak zależało od wspólnych działań wszystkich zainteresowanych stron, tym rządów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i samych osób starszych. Jeśli będziemy współpracować, zbudujemy społeczeństwo, które ceni i wspiera seniorów, docenia ich wkład i zapewnia im dobrobyt. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: allianser. Mitt i detta tumult trädde den tidigare förslavade mannen Toussaint Louverture fram som en ledargestalt och lyckades mobilisera sina landsmän i den revolution som bröt ut 1791. Revolutionen lyckades till slut och 1804 utropade det haitiska folket sin självständighet från Frankrike. Därmed blev Haiti det första landet att grundas av människor som tidigare varit förslavade. Den här historiska händelsen satte inte bara punkt för slaveriet i Haiti. Den gav också ringar på vattnet långt utanför ön. I slutändan bidrog den haitiska revolutionen till att den transatlantiska slavhandeln avskaffades för gott.
1: Vi reser nu tillbaka till vår egen tid. Varje år den 25 mars uppmärksammar vi den internationella FN-dagen till minne av slaveriets offer. Den här dagen påminner oss om slaveriets illdåd och hedrar dem som led och miste sina liv till följd av den grymma slavhandeln. Men den ger också tillfälle att öka unga människors medvetenhet om farorna med rasism och fördomar. Så här sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
1: Miljoner afrikanska barn, kvinnor och män rycktes loss från sina familjer och hemländer för att köpas bort över Atlanten. Deras samhällen förstördes, deras kroppar blev till handelsvaror, deras mänsklighet förnekades. Slaveriets historia är en berättelse om lidande och grymhet som visar oss människor från vår sämsta sida. Men det är också en berättelse om några av de modigaste och mest beundransvärda ibland oss. Från de förslavade som trots till synes oöverstigliga hinder lyckades göra uppror till förkämparna för slaveriets avskaffande som vågade protestera mot grymheterna. Trots detta har vi inte lyckats göra oss av med arvet från den transatlantiska slavhandeln. Vi kan se direkta samband mellan alla hundratals år av kolonial exploatering och dagens sociala och ekonomiska ojämlikhet. Och de rasistiska schablonbilder som en gång spreds för att bortförklara den omänskliga slavhandeln går igen i dagens hatfulla vitmaktretorik. Vi bär alla ett ansvar för att bekämpa slaveriets rasistiska arv.
0: Utbildning är en viktig del i kampen mot rasism och fördomar. Därför lägger FN extra stor vikt vid initiativ för att utbilda kommande generationer om slaveriets orsaker och konsekvenser, med särskilt fokus på lärdomar från det här smärtsamma kapitlet av vår historia. Det är till exempel jätteviktigt att vi lär oss använda rätt ord och uttryck. Historiker har på senare år bytt ut ordet slav mot förslavad. De gör det för att betona de förslavades mänsklighet som man försökte ta ifrån dem under den grymma slavhandeln. UNESCOs projekt Roots of Enslaved Peoples, som lanserades 1994, och FN:s internationella dag till minne av slaveriets offer är initiativ som ska öka medvetenheten om vår historia och om konsekvenserna av den transatlantiska slavhandeln och slaveriet i stort.
1: Under FN:s internationella decennium för människor med afrikanskt ursprung 2015-2024 har vi uppmärksammat hur svarta drabbas av bland annat systematisk rasism och diskriminering. Vi kommer även i fortsättningen att jobba för att öka respekten för mänskliga rättigheter, lyfta fram allt det som människor med afrikanskt ursprung bidrar med och stärka lagstiftningen i kampen mot rasismen.
0: I juni 2020 blev Europaparlamentet den första internationella institutionen att erkänna den transatlantiska slavhandeln och slaveri som brott mot mänskligheten. I en resolution som godkändes med bred majoritet uppmanade ledamöterna EU:s institutioner och medlemsländerna att officiellt erkänna de historiska orättvisor och de brott mot mänskligheten som begåtts mot svarta människor. Ledamöterna underströk också vikten av utbildning och ville bland annat inkludera de svartas historia i skolans läroplaner. Den 25 mars varje år arrangeras dessutom Anti-Racism and Diversity Week av Europeiska antirasistiska nätverket i samarbete med EU-parlamentarikerna och EU-kommissionen. Evenemanget ska bland annat ge de förslavades ättlingar ekonomisk, sociokulturell och psykologisk upprättelse. Slaveriets historia och dess rasistiska arv påverkar oss än idag. Det är viktigt att minnas vår historia och revolutionärer som Toussaint Louverture, som ledde kampen mot slaveriet i Haiti genom utbildning och samarbete, såväl på EU-nivå som internationellt. Bekämpar vi rasism, ökar medvetenheten, jobbar för jämlikhet och skapar ett mer inkluderande och rättvist samhälle för alla.
1: Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
3: Att vara medlem av Europaparlamentet handlar inte kun om att delta i plenarmöter och stemma om lovförslag. I denna podcast vill vi se på ett annat aspekt av medlemmarnas arbete, nämligen ordförandens uppgifter.
4: När Europakommissionen förelägger parlamentet ett nytt lagstiftningsförslag börjar lagstiftningsarbetet i ett av parlamentsutvalgen. Vilket utvalg att välja som det kompetente, det vill säga det utvalg som har det primära ansvar, avhänger av ämnet för lagförslaget. Hvis förslaget för exempel vidrör transport av husdjur, vill det bli behandlat av utvalget om landbrug och utveckling av landdistrikter. Utvalget utpeger så en ordförande som är en slags projektledare till att utarbeta betänkning om förslaget och eventuellt tillföra ändringsförslag. Det vill säga förslag om att slette, ändra eller tillföra elementer i den upprinnelige text.
3: Som det första ska ordföranden göra ett stort förberedande arbete, men vedkommende ska självklart inte göra det hela själv. Han eller hon utväxlar synspunkter med andra parlamentsmedlemmar och får hjälp från sitt parlamentsutvalg. Ordföranden kan också invitera externa experter eller experter från andra EU-institutioner till att ge ett mer detaljerat perspektiv på saken. Ordförandens uppgave är att utarbeta en så fullständig och nöjaktig betänkning som möjligt under hänsynstagen till eventuella följer och konsekvenser. Der skal tages højde for alle tænkelige fortolkninger, helt ned i den mindste detalje. Ordførerens rolle er derfor af afgørende betydning.
4: Et udkast til betænkning kan drøftes, ændres og omskrives flere gange, inden det endeligt vedtages af det kompetente parlamentsudvalg og efterfølgende fremlægges for plenarforsamling af ordføreren. Betænkningen indeholder en begrundelse, et forslag til lovgivningsmæssig beslutning og en række ændringsforslag, som der skal stemmes om. Selvfølgelig går ikke alle betænkninger igennem. Nogle bliver forkastet. Men når en betænkning vedtages, er det ordførerens fortjeneste.
3: Måske spekulerer du på, hvordan parlamentsmedlemmer udpeges til denne særlige opgave. Valget afhænger af flere ting. For det første skal de politiske grupper være enige. Det kan nogle gange i meget sjældne tilfælde føre til udnævnelsen af to medordførere i samme sag. Det var blandt andet tilfældet for betænkningen om kunstig intelligens, som du måske har hørt om. For det andet har de politiske grupper indført et pointsystem til fordeling af lovgivningsmæssige betænkninger. Hver gruppe har et vist antal point, hvor mange afhænger af den størrelse. Gruppen kan så byde på en rapport. Parlamentsmedlemmets kompetence og interesse i emnet er naturligvis også relevant.
4: En lille spidsfindighed. Nogle gange er der andre typer ordfører inde over. Ønsker udvalget at høre et andet udvalgs udtalelse, eller ønsker et andet udvalg at afgive udtalelse om det første udvalgs betænkning, kan udvalgene anmode parlamentets formand om, at det ene udvalg udpeges til det såkaldt kompetente udvalg, og det andet til et såkaldt rådgivende udvalg. Bliver anmodningen godkendt, kan det rådgivende udvalg udpege en ordfører med henblik på en udtalelse.
3: Lad os konkretisere alt dette med vores tænkte eksempel fra tidligere, det med forslaget om transport af husdyr. Det kompetente udvalg ville i dette tilfælde være udvalget om landbrug og udvikling af landdistrikter. Men man kunne for eksempel forestille sig, at transport- og turismeudvalget kunne blive anmodet om en udtalelse. Dette udvalg ville så som rådgivende udvalg have mulighed for at udpege sin egen ordfører. Det skete for eksempel i forbindelse med betænkningen om kunstig intelligens, som blev nævnt tidligere. Udover de to medordførere fra det kompetente udvalg, havde denne betænkning tre ordførere for udtalelser fra tre forskellige rådgivende parlamentsudvalg. Ikke mindre end fem ordførere spillede dermed en rolle i denne betænkning, som blev vedtaget på parlamentets plenarmøde i marts 2024.
4: Endelig er der en sidste kategori af ordførere. For at overvåge, hvordan en betænkning skrider frem, kan de politiske grupper vælge også at udpege en skyggeordfører. Denne repræsenterer sin gruppes holdning til emnet. Skyggeordføreren forhandler med de andre politiske grupper og spiller dermed en vigtig rolle i jagten på et kompromis. Som regel har hver betænkning et meget langt officielt navn, men er bedst kendt under navnet på sin ordfører. Dette er en stor anerkendelse af et omhyggeligt og meget vigtigt stykke arbejde i Europaparlamentet.
3: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
5: Οι άνθρωποι στην Ευρώπη, αλλά και το φυσικό περιβάλλον γύρω μας, πληρώνουν το τίμημα της μακρόχρονης κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων γλυκού νερού που επιτείνουν το πρόβλημα της λειψιδρίας. Όλο και περισσότερα ποτάμια και υγρότοποι ξεραίνονται και το μέλλον προμηνύεται δυσίωνο αν η άντληση των υδάτων συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό. Αν η θερμοκρασία συνεχίσει την ανωδική της πορεία ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, είναι βέβαιο πως τα αποθέματα νερού στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να μειώνονται.
6: Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμορφώσει μια κοινή πολιτική για το νερό.
5: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η καταπώνηση των υδάτινων πόρων αποτελεί πραγματικότητα για μεγάλη μερίδα των συνανθρώπων μας, σε σημαντικό ποσοστό της επικράτειάς μας. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το 2022 περίπου ένας στους τρεις ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε προβλήματα λειψιδρίας. Υπολογίζεται ότι η λειψιδρία πλήττει το 40% της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Ισπανία, υφίστανται το μεγαλύτερο πλήγμα από τη λειψιδρία. Η κρίση, ωστόσο, εξαπλώνεται προς το βορρά και επηρεάζει περιοχές στις οποίες οι υδάτινοι πόροι θεωρούνταν μέχρι τώρα επαρκείς. Οι αιτίες αυτής της κρίσης είναι πολλές και σε αυτές περιλαμβάνονται. Πρώτον, η υπεράντληση υδάτων για τους σκοπούς της γεωργίας. Δεύτερον, η ρύπανση. Τρίτον, οι απαρχαιωμένες υποδομές και τέλος, οι ολοένα και αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που οδηγούν σε μεγαλύτερες και εντονότερες ξηρασίες. Πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος έδειξε ότι μόλις το 1 τρίτο των επιφανειακών υδάτων της Ευρώπης βρίσκεται σε καλή κατάσταση, καθώς και ότι η γεωργία και η ηλεκτροπαραγωγή με καύση άνθρακα αποτελούν σημαντικές πηγές ρύπανσης. Η λειψιδρία προκαλεί επίσης πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιεί πως η ξηρασία μπορεί να οδηγήσει σε 15% μείωση της οικονομικής παραγωγής στην Ευρωζώνη, επηρεάζοντας τομείς όπως η γεωργία, η κατασκευαστική βιομηχανία και η ενέργεια.
6: Αντιμέτωποι με αυτή την ολοένα και μεγαλύτερη κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε μια σειρά μέτρων. Ο βασικός πυλώνας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό είναι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα. Η οδηγία αυτή εγκρίθηκε το 2000 και προβλέπει τη βιώσιμη χρήση και την προστασία των υδάτινων πόρων. Προκειμένου να πετύχουν τους στόχους της οδηγίας, τα κράτη-μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και σε περιοχές όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο, σχέδια διαχείρισης της ξηρασίας. Στα μέτρα που εισήγαγε η Επιτροπή, περιλαμβάνονται κανόνες που προωθούν την επαναχρησιμοποίηση του νερού στη γεωργία και αντιμετωπίζουν τις διαρροές στα δίκτυα ύδρευσης. Ωστόσο, χρειάζεται να κάνουμε και άλλα βήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που απειλούν τους υδάτινους πόρους μας. Σε πρόσφατη έκθεσή του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επισήμανε την ανάγκη να ληφθούν επίγοντα μέτρα, όπως για παράδειγμα να εφαρμοστούν πιο αυστηρά οι ισχύοντες κανόνες, να αλλάξουν σε σημαντικό βαθμό οι πρακτικές που ακολουθούνται στη γεωργία, να μειωθεί η ρύπανση και να αποκατασταθούν οικοσυστήματα που έχουν υποβαθμιστεί. Η αντιμετώπιση της λειψιδρίας και της ξηρασίας αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και περιλαμβάνεται σε διάφορες σημαντικές ευρωπαϊκές στρατηγικές για το κλίμα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει οικονομική στήριξη στα κράτη-μέλη και σε άλλους φορείς για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και της ξηρασίας. Για παράδειγμα, περισσότερα από 300 έργα έχουν λάβει κονδύλια μέσα από τα προγράμματα Horizon 2020 και Horizon Ευρώπη στο πλαίσιο της χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία.
5: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής για το νερό. Οι ευρωβουλευτές έχουν τονίσει επιτακτικά την ανάγκη να διαμορφωθούν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Μέσα από κείμενα που έχει εγκρίνει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να αυξηθούν οι επενδύσεις σε υποδομές σύδρευσης, να υπάρξει αυστηρότερη εφαρμογή των κανονισμών για το περιβάλλον και να προωθηθούν λύσεις που βασίζονται στη φύση, όπως η αποκατάσταση υγροτόπων. Σε πρόσφατη έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε τη σημασία της προστασίας των υδάτινων πόρων, όχι μόνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αλλά και για την παραγωγή ενέργειας, τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ζητά να εγκριθεί άμεσα ο προτινόμενος κανονισμός για την αποκατάσταση της φύσης. Στόχος του είναι να αποκαταστήσει υποβαθμισμένα οικοσυστήματα, να βελτιώσει την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί νερό και να μειώσει έτσι τον κίνδυνο πλημμυρών. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι για την αποδοτική χρήση των υδάτων που να καλύπτουν όλες τις χρήσεις του νερού. Τονίζουν ακόμη την ανάγκη λήψης περισσότερων μέτρων για τη μείωση της ρύπανσης. Η ρύπανση των υδάτων οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Σε αυτούς ανήκουν τα χημικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα βακτήρια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά, τα μικροπλαστικά, τα χημικά φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα. Πολλά ποτάμια και λίμνες της Ευρώπης εκτείνονται στην επικράτεια περισσότερων του ενός κρατών και γι' αυτό η διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων είναι καθοριστική σημασίας. Οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να γίνουν πιο ανθεκτικές στον τομέα των υδάτων. Σημαντικό είναι επίσης να γίνουν επενδύσεις σε υποδομές σύδρευσης και σε έξυπνα συστήματα παρακολούθησης για να μπορεί να ελέγχεται η ποιότητα και η χρήση του νερού σε πραγματικό χρόνο. Με βάση αυτές τις ανάγκες, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο από το 2028 έως το 2034, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να θεσπιστεί ένα ειδικό ταμείο που στόχο θα έχει να βελτιώσει την ανθεκτικότητα των υδάτων σε περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο από τη λειψιδρία.
6: Για να αντιμετωπίσουμε την κρίση στον τομέα των υδάτων, απαιτείται συλλογική δράση. Οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και στην εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών. Οι δε φορείς της βιομηχανίας πρέπει αφενός να επενδύσουν σε τεχνολογίες αποδοτικής χρήσης των υδάτων και αφετέρου να συνεισφέρουν στη μείωση της ρύπανσης. Αλλά και εμείς οι πολίτες της Ευρώπης, εσείς και εγώ, μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας συνήθειες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση νερού και να στηρίξουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προστασία των πολύτιμων υδάτινων πόρων μας. Καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει τις προσπάθειές του να προστατεύσει το νερό, είναι σημαντικό να βάλουμε όλοι το λιθαράκι μας.
5: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7: Promicanje evropske integracije, poticanje građana da izađu na izbore i rješavanje lokalnih izazova neki su od prioriteta evropskih politika. Slušamo o njima svaki dan, no u stvarnosti te se teme čine dalekima i apstraktnima, posebice mladima. Kako bi doprla do njih, Evropska komisija preobrazila je nekadašnju Evropsku volontersku službu u nešto veće, Evropske snage solidarnosti. Riječ je o programu čiji je cilj uključiti mlade u oblikovanje budućnosti Evrope. Počiva na trima glavnim ciljevima – uključivanju, povezivanju i osnaživanju mladih. Bivša zastupnica Mihaela Šojdrova objasnila je kako ta inicijativa pomaže mladima da postanu aktivni građani.
8: The main objective of this program...
7: Glavni cilj programa je povećati sudjelovanje mladih i organizacija u aktivnostima solidarnosti, prvenstveno volontiranju. Sudionici programa imat će priliku steći iskustvo u volontiranju i postati aktivni građani. No, to nije sve. Evropske snage solidarnosti sada uključuju sasvim novo područje – humanitarnu pomoć. To znači da možete volontirati ne samo u Evropskoj uniji, nego i u zajednicama diljem svijeta, u sklopu rastuće globalne mreže. Bivši povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibor Navračić, opisao je sljedećim riječima taj veliki napredak. U vremenima sve češćih neslaganja i rastuće kulturnog jaza među zemljama, pa čak i zajednicama, to je važnije nego ikad. Želimo osnažiti i nastaviti razvijati naš program u ovom razdoblju uz jednu važnu novost. Predlažemo da se podrži volontiranje u operacijama humanitarne pomoći. To bi mogao biti početak formiranja uistinu globalne volonterske zajednice. Što to znači za vas? Ako imate između 18 i 30 godina, možete se prijaviti za sudjelovanje u projektima u više od 60 različitih zemalja i teritorija. Projekti su raspoređeni po zemlji, temi i datumu početka volontiranja. Sve potrebne informacije možete naći na internetskim stranicama Europskog portala za mlade. No, ako niste sigurni od kuda uopće početi, možete ispuniti upitnik koji će vam pomoći u pronalasku aktivnosti koje bi vas mogle zanimati. Postoje tri glavne vrste projekata u sklopu Europskih snaga solidarnosti na koje se možete prijaviti. To su volonterski projekti, projekti solidarnosti i volontiranje u području humanitarne pomoći. Treba napomenuti da se za volontiranje u području humanitarne pomoći mogu prijaviti osobe do 35 godina. Za svaki projekt navedeni su ključni detalji poput datuma početka volontiranja, trajanja i roka za prijavu. Također možete naći važne informacije o kriterijima, potrebnim vještinama i aktivnostima u kojima ćete sudjelovati. U prijavi obično morate priložiti dva dokumenta. Prvi je vaš životopis, u kojem osim obrazovnog i radnog iskustva možete navesti hobije i druge aktivnosti. Drugi je motivacijsko pismo, u kojem objašnjavate zašto je projekt koji ste odabrali važan za vas. Elena Degan, koordinatorica programa Europskih snaga solidarnosti, ima za vas savjet o važnosti neformalnog učenja. Najvažnije je posvetiti pozornost motivacijskom pismu. Budući da je riječ o volontiranju, ne traži se bogato radno iskustvo. Važnija je vaša motivacija da djelujete na europskoj razini. Hobi, prijašnje iskustva u radu u skupini ili tečajevima često su važniji od prijašnjih poslova. Nakon što predate prijavu, organizacija će vas kontaktirati ako uđete u uži krug kandidata. Potom slijedi intervju tijekom kojeg ćete saznati sve informacije o odabranom projektu, uključujući detalje o uvjetima rada, dokumentaciji, naknadi troškova putovanja, obvezi posjedovanja vize, pa čak i o smještaju. Nakon što se utvrde svi detalji i vi prihvatite projekt, započinje vaša volonterska avantura, a podršku vam pruža takozvana volonterska sigurnosna mreža. Nju čine organizacije i osobe koje pomažu volonterima tijekom čitavog postupka. Među njima su primjerice potporna organizacija u vašoj matičnoj zemlji koja vam pomaže u pripremi, pruža obuku i odobrava projekt. Organizacija domaćin koja vas prima te osigurava smještaj, hranu, malu naknadu za osobne potrebe i naknadu za troškove putovanja. Lokalni mentor, koji će vam pomoći u otkrivanju nove kulture i savladavanju izazova, te nacionalna agencija koja nadzire i provjerava usklađenost normama Europskih snaga solidarnosti. Kao što vidite, nećete biti sami. U odredišnoj se zemlji obično radi od 30 do 38 sati tjedno, no Europske snage solidarnosti nisu usmjerene samo na rad, nego i na stjecanje životnog iskustva. Sudjelovati u projektu Europskih snaga solidarnosti znači uroniti u kulturu zemlje domaćina. Sudionici se povezuju i s lokalnim i s europskim vrijednostima. Trebate pomoć u razumijevanju lokalnog jezika? Nema problema. Imat ćete pristup jezičnoj podršci na internetu i besplatnim tečajevima svih službenih jezika Unije. Kako biste se lakše uklopili u novi kontekst te maksimalno iskoristili to iskustvo, program uključuje vodstvo i podršku u dvijema ključnim fazama, a to su osposobljavanje po dolasku i vrednovanje u sredini aktivnosti. Tijekom osposobljavanja po dolasku upoznat ćete druge volontere, izgraditi mrežu i dobiti savjete o tome kako se prilagoditi novom kontekstu. Vrednovanje na sredini aktivnosti daće vam priliku da razmislite o svojim aktivnostima, podijelite stečena iskustva i isplanirate sljedeće korake. Cilj je pomoći vam u osobnom i profesionalnom razvoju. Za neke volontere vrijeme provedeno u sklopu Europskih snaga solidarnosti može biti odskočna daska. Jedan od njih je Adrian Kobo. Prema njemu, iskustvo u Europskim snagama solidarnosti dovelo ga je do stažiranja u Europskom parlamentu. Ono što je dobro kod volontiranja je da svatko ima svoj razlog zašto sudjeluje u njemu. Neovisno tome što te motivira, bila to prijava za budući volonterski projekt, prijava za stipendiju za poslijediplomski studij ili slobodna godina da isplaniraš sljedeće korake u životu, Europske snage solidarnosti omogućuju ti da se osjećaš ispunjeno, dijelom projekta, bez obzira na tvoj životni put ili razlog prijave. Međutim, ono što je uistinu važno je da ćeš, neovisno o putu koju odabereš nakon tog iskustva, steći informacije, poznanstva, kontakte i sve što ti je potrebno za sljedeći korak. U svakom slučaju, mislim da je to prilika za otkrivanje novih mjesta i upoznavanje osoba, stjecanje drugačijih gledišta i širenje horizonta, što je možda i najvažnija stvar.
9: I sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
7: Sudjelovanje u projektu Europskih snaga solidarnosti nije samo stavka u vašem životopisu. Za Carmen Sanz, koja je volontirala u Hrvatskoj, bila je to prilika za osobni rast. To je iskustvo bilo prije svega introspektivno putovanje. Osim što sam upoznala svoju struku, također sam shvatila da postoje aktivnosti u kojima uistinu uživam. Naprimjer, prije me je bilo strah govoriti pred publikom, no sad to obožavam. Potpuno sam svladala strah od pozornice. Ako sam mogla držati satove španjolskog hrvatskim tinejdžerima, onda me više ništa ne može zaustaviti u životu. Sve u svemu, iskusila sam nevjerojatan osobni rast i stekla mnogo samopouzdanja. Uistinu vjerujem da trebamo izaći iz svoje zone komfora i okušati se u nečem novom u nekoj drugoj zemlji.
10: Es totalmente necesario.
7: Europske snage solidarnosti više su od pukog projekta ili politike. One su namijenjene vama, vašem rastu i vašem mjestu u Europi. Ako ste znatiželjni i želite saznati više, posjetite stranice Europskih snaga solidarnosti i zakoračite u svoju sljedeću veliku pustolovinu. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
11: Um de maio de 2004 foi um ponto de viragem histórico para 10 países no coração da Europa. Chipre, a Chequia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a Eslováquia e a Eslovénia juntaram-se à família europeia. Foi um momento de celebração, unidade e oportunidades ilimitadas. Analisemos mais aprofundadamente este momento histórico. A União Europeia foi objeto de vários alargamentos sucessivos ao longo da sua história, com a adesão de novos Estados-membros. Em 2004, a União Europeia viveu o seu maior alargamento de sempre, acolhendo 10 novos países. A Chequia, Chipre, a Eslováquia, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta e a Polónia. Após este alargamento, a UE era composta por 25 Estados-membros. Mas nessa altura, o seu horizonte era alargar-se para uma União de 30 Estados-membros. Por que motivo é este alargamento tão significativo? Em primeiro lugar, marcou o maior alargamento de sempre da União Europeia. No total, 3 antigas repúblicas soviéticas, a Estónia, a Letónia e a Lituânia, 4 antigos estados satélites da URSS, a Chequia, a Hungria, a Polónia e a Eslováquia, uma antiga república da Jugoslávia, a Eslovénia, e 2 ilhas mediterrânicas, Chipre e Malta, tornaram-se Estados-membros da União Europeia. Estes países iniciaram uma trajetória rumo a uma maior cooperação, prosperidade e solidariedade. O alargamento implicou muito mais do que um mero aumento do número de Estados-membros. Assinalou uma mudança no panorama geopolítico que iria moldar o futuro da Europa para as gerações vindouras. Expandiu as fronteiras da União Europeia para leste, reforçando o seu papel de força estabilizadora na Europa. Por que motivo querem estas nações tornar-se membros da UE? Para muitas delas, foi uma oportunidade de aderir à promessa de democracia, liberdade e oportunidades que a UE representa. O alargamento seguiu-se à queda dos regimes comunistas na Europa Central e Oriental, permitindo a estes países a transição para a democracia e as economias de mercado. Este alargamento histórico de 15 para 25 Estados-membros foi o culminar de um longo processo de adesão que conduziu à reunificação da Europa, um continente dividido há meio século pela Cortina de Ferro e pela Guerra Fria. O alargamento de 2004 também teve implicações significativas para as línguas da UE, ou pode dizer-se, constituiu um desafio singular. O número de línguas oficiais da UE aumentou então de 11 para 20. As 9 novas línguas são o estónio, o húngaro, o letão, o lituano, o maltês, o polaco, o checo, o eslovaco e o esloveno. Foram criadas 9 novas unidades linguísticas no Serviço de Tradução do Parlamento Europeu para o tornar acessível nas novas línguas. Nos anos que antecederam o alargamento, quando corriam as negociações de adesão, o pessoal linguístico existente começou a preparar-se para a introdução das novas línguas, participando em vastos programas de estudos linguísticos. O verdadeiro caleidoscópio das línguas da UE tornou-se um testemunho do seu empenho na inclusividade e na diversidade. Uma língua não é um simples meio de comunicação, é uma janela para a história, a cultura e a identidade de um país. Através da tradução e da interpretação, a UE assegura que todas as vozes são ouvidas. Após o início deste 5º alargamento, com a adesão de 10 países em 2004 e a adesão da Bulgária e da Roménia em 2007, a Croácia tornou-se membro em 2013. Passadas 2 décadas, ainda se sente o impacto do alargamento de 2004 em toda a Europa. A União Europeia reafirmou o seu papel como fonte de esperança, progresso e cooperação num mundo em constante mutação. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
12: Quel degré de pouvoir vous évoque le mot Parlement? Pour certains, le premier Parlement qui leur vient en tête est le Parlement européen. Pour d'autres, c'est plutôt le Parlement national. Enfin, certains se mélangent un peu les pinceaux et n'arrivent pas très bien à distinguer les deux. Pas de panique, voici quelques informations pour vous permettre d'y voir plus clair. Le traité de Lisbonne, rédigé en 2007, a décrit pour la première fois les rôles dévolus aux parlements nationaux dans l'Union européenne, et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense. Les parlements nationaux peuvent par exemple examiner les projets législatifs de l'Union pour voir s'ils respectent le principe de subsidiarité. Ce principe exclut l'intervention de l'Union lorsqu'une matière peut être réglementée de manière efficace par les États membres à leur niveau central, régional ou local. Le but est de rester le plus proche possible des citoyens. Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union. Cette coopération prend de nombreuses formes. Les présidents de chaque Parlement national et du Parlement européen se rencontrent notamment chaque année pour en discuter. C'est la Conférence des présidents du Parlement européen qui est l'autorité responsable des questions sur les relations avec les parlements nationaux. Pour rappel, la conférence des présidents se compose du président du Parlement et des présidents des groupes politiques. Un représentant des députés non inscrits y siège également, mais sans droit de vote. Mais ce n'est pas la seule conférence qui a de l'importance. Les membres des commissions spécialisées dans les affaires européennes des parlements nationaux et ceux du Parlement européen se rencontrent régulièrement au sein de la Conférence des commissions parlementaires pour les affaires européennes, ou COSAC. L'objectif de la COSAC est de réunir des parlementaires nationaux européens afin qu'ils puissent discuter de thèmes européens d'actualité et de questions relatives au rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne. La COSAC peut adopter des conclusions et des contributions, mais celles-ci ne sont pas contraignantes pour les parlements nationaux. Les réunions de la COSAC ont lieu 2 fois par an. Les parlements nationaux et le Parlement européen participent à ces réunions avec une délégation de 6 membres au maximum. En outre, les parlements des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et d'autres parlements nationaux européens peuvent participer en tant qu'observateurs. C'est le cas notamment du Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada. Il existe également au Parlement européen une direction des relations avec les parlements nationaux. Elle fait office de centre d'information. Elle fournit des données au Parlement européen sur les parlements nationaux. Elle représente également le Parlement européen dans les réseaux administratifs de coopération interparlementaire. Elle gère aussi les relations avec les fonctionnaires qui représentent les parlements nationaux à Bruxelles et entretient des liens étroits avec leurs administrations. De plus, la direction du Parlement chargée des relations avec les parlements nationaux publie chaque année un rapport sur les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux de l'Union. Ce rapport donne un aperçu de l'ensemble des activités interparlementaires et du développement de la coopération entre les différents parlements dans les États membres. Enfin, le Parlement européen soutient activement deux réseaux majeurs qui facilitent la coopération entre les différents parlements. Le premier est l'IPEX. Ce réseau comporte notamment une plateforme d'échange d'informations et de documents sur l'Union entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Le Centre européen de recherche et de documentation sert quant à lui de canal pour transmettre les demandes d'informations quand un Parlement souhaite mieux connaître les pratiques et les politiques d'autres pays européens. Vous l'aurez compris, le Parlement européen travaille main dans la main avec les parlements nationaux des États membres.

0: Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τη φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια. Φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια είναι η έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλή προσιτά προϊόντα περιόδου, σε σχετικές εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής και σε πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα που συχνά παραβλέπεται, το οποίο επηρεάζει περίπου 1 στα 10 άτομα που έχουν εμινορήσει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επηρεάζει ιδιαίτερα γυναίκες και κορίτσια που ζουν σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, άστεγα άτομα, πρόσφυγες, άτομα με αναπηρία και τρανς, μη διαδικά και ίντερσεξ άτομα που έχουν περίοδο. Η πανδημία του κορονοϊού επιδείνωσε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Τα lockdown και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις δημιούργησαν δυσκολίες σε πολλές αλυσίδες εφοδιασμού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ελλείψεις σε πολλές περιοχές. Μια πτυχή της φτώχειας που σχετίζεται με την εμινόρια, η οποία συχνά παραβλέπεται, είναι οι επιπτώσεις που προκαλεί στο περιβάλλον. Οι περισσότερες σερβιέτες περιέχουν έως και 90% πλαστικό, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστούν 500 έως 800 χρόνια για να αποσυντεθούν. Τα ταμπών έχουν συχνά πλαστικούς εφαρμοστές και μερικές φορές διατίθενται σε ατομικές πλαστικές συσκευασίες. Η παραγωγή πλαστικού και η ακατάλληλη απόρριψη συμβατικών μίας χρήσης προϊόντων περιόδου προκαλούν ρύπανση και γεμίζουν τους χώρους υγειονομικής ταφής. Άλλο σημαντικό ζήτημα που συνδέεται με τη φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια είναι η φορολογία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ενιαίο συντελεστής ΦΠΑ για τα προϊόντα περιόδου. Πολλές χώρες φορολογούν τα προϊόντα περιόδου με υψηλούς συντελεστές, αντιμετωπίζοντάς τα ως αγαθά πολυτελείας και όχι ως βασικά είδη προσωπικής υγιεινής. Στα αγγλικά, ο φόρος αυτός αναφέρεται συχνά ως tampon tax, δηλαδή φόρος στα ταμπών. Το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποίησε την οδηγία για τον ΦΠΑ, ώστε να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ σε προϊόντα υγιεινής για την περίοδο. Πριν από τη μεταρρύθμιση αυτή, ο ελάχιστος συντελεστής ΦΠΑ για τα εν λόγω προϊόντα ήταν 5%. Η αναθεώρηση της οδηγίας επέτρεψε στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να επαναταξινομήσουν τα προϊόντα περιόδου ως είδη πρώτης ανάγκης και όχι ως είδη πολυτελείας. Όμως, παρόλο που η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ΦΠΑ επιτρέπει πλέον να μην επιβάλλεται φόρος στα προϊόντα περιόδου, δεν υποχρεώνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσουν μια τέτοια οδό. Πολλές χώρες δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν το κόστος των προϊόντων περιόδου και έτσι τα άτομα που διατρέχουν τους περισσότερους κινδύνους συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Παρόλο που η φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια δεν αποτελεί ρητή προτεραιότητα στα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένα ταμεία υποστηρίζουν έμεσα σχετικές πρωτοβουλίες. Το πρόγραμμα Erasmus, για παράδειγμα, έχει χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες όπως το project Χειραφέτηση μέσω της εκπαίδευσης για την υγεία κατά τη διάρκεια της εμινόριας. Στο project αυτό συμμετέχουν οργανώσεις από τη Λιθουανία, την Πολωνία και την Ισπανία. Πρωταρχικός στόχος του είναι να ανταλλάσσονται εμπειρίες και μέθοδοι εργασίας με νέους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού ή ζουν με αναπηρίες. Στόχοι του project είναι επίσης να κατανοηθεί σε βάθος ο κοινωνικός αποκλεισμός που οφείλεται στην εμινόρια, να προωθηθεί η υγεία των γυναικών και να διοργανωθούν αποτελεσματικές κοινωνικές εκστρατείες. Πρωτοβουλίες όπως αυτή έχουν πραγματικό πρακτικό αντίκτυπο, αλλά παραμένουν μεμονωμένες και δεν αποτελούν μέρος ενός ειδικού προγράμματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που να αντιμετωπίζει τη φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναδειχθεί σε ισχυρή φωνή, τονίζοντας την ανάγκη να αναγνωριστεί η φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια ως εμπόδιο για την ισότητα των φύλων και τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Σε ψήφισμα που ενέκρινε το 2021, το Κοινοβούλιο πήρε σαφή θέση. Πρώτον, κάλεσε τα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν τη φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια, διασφαλίζοντας ότι προϊόντα περιόδου θα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όσα άτομα τα χρειάζονται. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο στυλίτευσε τον φόρο tampon tax που αναφέραμε νωρίτερα και κάλεσε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλουν μειωμένους ή και μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου βάσει της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ΦΠΑ. Το θέμα της φτώχειας που σχετίζεται με την εμινόρια απασχόλησε και την Ολομέλεια που έγινε τον Φεβρουάριο του 2026, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεσή του σχετικά με τη χάραξη μιας νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας. Το κείμενο κάνει ρητή αναφορά στη φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια, έπειτα από προτάσεις που κατέθεσε η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου. Η σχετική ψηφοφορία αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα προόδου, προκειμένου να αναγνωριστεί το γεγονός ότι η πρόσβαση σε προϊόντα και εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής για την περίοδο αποτελεί μέρος του ευρύτερου αγώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια δεν είναι απλώς ένα ιδιωτικό ζήτημα. Αφορά την ισότητα των φύλων, την υγεία και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Όταν ένα άτομο δεν μπορεί να πάει στο σχολείο ή στη δουλειά του λόγω του γεγονότος ότι έχει περίοδο, τότε χάνουμε όλοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει το θέμα αυτό στην πολιτική ατζέντα. Ωστόσο, για να υπάρξει πραγματική αλλαγή, χρειάζεται δράση σε πανευρωπαϊκό, σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Cette année, entre le 6 et le 9 juin, des millions de citoyens vont façonner l'avenir de l'Union européenne en votant aux élections européennes. Le Parlement européen est le seul organe de l'Union directement élu, et les élections européennes sont l'un des plus grands événements démocratiques au monde. Cette série de podcasts vous fait découvrir tout ce que vous devez savoir sur les prochaines élections au Parlement européen. Dans cet épisode, nous vous expliquons comment sont répartis les sièges au Parlement européen. Le Parlement européen est l'organe législatif de l'Union européenne. Il représente les intérêts des millions de citoyens européens qui peuplent les 27 États membres. Indépendamment des affiliations et des convictions politiques, la répartition des sièges au Parlement européen témoigne de l'engagement de l'Union européenne en faveur de la démocratie et de la représentativité. Cette année, 720 députés européens seront élus. Il y aura donc 15 députés de plus qu'au sein du Parlement actuel. Pour mieux comprendre le fonctionnement du processus démocratique dans l'Union européenne, examinons de plus près la répartition des sièges au Parlement européen entre les différents pays. Les sièges sont attribués selon un principe de proportionnalité dégressive introduit par le traité de Lisbonne. Chaque pays se voit attribuer un certain nombre de sièges en fonction de sa population. Les pays les plus peuplés ont donc plus de sièges que les pays moins peuplés. Les plus grands pays obtiennent toutefois moins de sièges qu'ils ne devraient obtenir compte tenu de la taille de leur population. Cela permet une meilleure représentation des États les moins peuplés. Les députés des plus grands pays représentent donc chacun plus de citoyens que les députés des plus petits pays. Prenons un exemple. L'Allemagne, qui est le pays le plus peuplé de l'Union, compte le plus de sièges au Parlement, soit 96 sièges actuellement. Les plus petits pays, comme Malte, le Luxembourg et Chypre, ne disposent chacun que de 6 sièges, ce qui correspond au nombre minimal de sièges dont un pays peut disposer. L'Allemagne dispose donc d'un siège pour environ 860 000 habitants, tandis que Malte dispose d'un siège pour environ 90 000 habitants. Grâce à ce principe, le vote de chaque citoyen a le même poids, quel que soit le pays dans lequel il vit. Une fois élus, les députés siègent dans des groupes politiques, constitués en fonction de l'affiliation politique et non de la nationalité. Au cours de la 9e législature, de 2019 à 2024, le Parlement européen comptait 7 groupes politiques, mais ce chiffre peut varier. Pour former un groupe politique, il faut compter environ 23 députés, représentant au moins un quart des pays de l'Union européenne. La répartition des sièges à la suite des élections européennes de juin reflétera la diversité du paysage politique de l'Europe. Le Parlement européen joue un rôle essentiel dans l'élaboration des réglementations et des politiques qui auront une incidence sur la vie de millions de personnes dans toute l'Union européenne. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important d'aller voter lors des élections européennes. Votre vote déterminera quels députés européens vous représenteront lors de l'élaboration de nouvelles réglementations. Il aura aussi une influence sur le choix des membres de la Commission européenne. Ces décisions façonneront votre vie quotidienne et celle des autres citoyens européens. La démocratie est précieuse, ne la considérons jamais comme acquise. Elle est la somme des efforts de tous. C'est donc une responsabilité collective et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Den 8 mars varje år uppmärksammas internationella kvinnodagen världen över. Dagen ger oss tillfälle att lägga extra stort fokus på kampen för jämställdhet och att lyfta fram de framsteg som gjorts. Allt började för över 100 år sedan med att arbetarrörelsen krävde förändring. Och en stor del av den kampen utkämpades i Europa. Det här avsnittet av Historia och fakta lyfter fram viktiga framsteg i kampen för jämställdhet. Internationella kvinnodagen har sitt ursprung i arbetarrörelsen som växte fram vid förra sekelskiftet. Allt började med aktivister, närmare bestämt i USA, där kvinnliga textilarbetare hade börjat kämpa för bättre betalt, kortare arbetsdagar och rösträtt. 1908 marscherade 15 000 av dem genom New York. Året därpå uppmärksammades den första nationella kvinnodagen i USA. Men det var i Europa som tanken verkligen slog rot. På en socialistisk kvinnokonferens i Köpenhamn 1910 lade den tyska aktivisten Clara Zetkin fram ett djärvt förslag. En internationell kvinnodag, varje år i alla länder. Syftet var att ena kvinnor över gränserna i kampen om rösträtt, lika lön och rättvisa arbetsvillkor. Delegaterna stödde hennes förslag utan att tveka. Ett år senare högtidlighölls den första officiella internationella kvinnodagen i Danmark, Tyskland, Schweiz och Österrike-Ungern. Året efter anslöt sig Sverige. Mer än 1 miljon kvinnor och män gick ut på gatorna och demonstrerade för kvinnors rösträtt och arbetarnas rättigheter. Men det var 1917 som tillfället kom som skulle ändra allting. Den 8 mars marscherade kvinnliga arbetare i Petrograd, dagens Sankt Petersburg, ut från sina arbeten. Deras krav var enkelt, bröd och fred. De demonstrerade mot kriget, hungern och förtrycket. Bara några dagar senare bröt den ryska februarirevolutionen ut. Redan på sommaren samma år hade de ryska kvinnorna rösträtt. Därför blev den 8 mars det officiella datumet för internationella kvinnodagen, även om det var först 1977 som FN erkände dagen officiellt. Efter andra världskriget blev jämställdhetskampen en självklar del av det nya Europa. Redan 1957 skrevs principen om lika lön för lika arbete in i Romfördraget, som la grunden för det som skulle bli dagens EU. Jämställdhetstänket fanns där redan från början. Under årtiondena som gått sedan dess har EU infört allt fler bestämmelser för jämställda anställningsförhållanden, föräldraledighet och mot könsrelaterat våld. Men vägen har inte varit rak. Än idag tjänar kvinnor i medeltal mindre än män för samma arbete. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i ledande roller. Och könsrelaterat våld är fortfarande en del av vardagen för allt för många människor. Europaparlamentet har haft en central roll i att forma EU:s jämställdhetsarbete de senaste åren. Ett viktigt steg togs 2023 med EU:s nya regler om insyn i lönesättningen. I och med det blev arbetsgivarna för första gången tvungna att visa om de betalade lika mycket till män och kvinnor för samma jobb. Parlamentet har också gått i bräschen för kampen mot könsrelaterat våld. Tack vare parlamentets påtryckningar har EU äntligen anslutit sig till Istanbulkonventionen, som är ett internationellt avtal om att få ett slut på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen började gälla i EU den 1 oktober 2023. Även om inte alla enskilda EU-länder ratificerat den. Och 2024 skrev parlamentsledamöterna ännu en gång historia när de röstade igenom EU:s första lag som specifikt inriktar sig på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Ett stort steg framåt alltså. I november 2025 skickade ledamöterna ett tydligt budskap till EU-kommissionen. Det är dags för en ny, ambitiös jämställdhetsplan. Ledamöterna vill ha mer kraftfulla åtgärder mot könsrelaterat våld, bättre tillgång till hälso- och sjukvård för kvinnor och verkliga framsteg i att eliminera löneskillnader mellan könen. Kvinnors rättigheter måste skyddas, även när vissa länder går åt fel håll. Parlamentet har också arbetat för att öka antalet kvinnor i politiken. När de första direkta valen till Europaparlamentet hölls 1979 och Simone Veil valdes till talman var endast 16% av ledamöterna kvinnor. Idag är nästan 40% av ledamöterna kvinnor och parlamentet är därmed ett av de parlament i världen som har jämnast könsfördelning. Varje år kring den 8 mars håller Europaparlamentet särskilda debatter och evenemang för att visa sitt fortsatta engagemang för jämställdhet mellan kvinnor och män. Internationella kvinnodagen är inte bara ett datum. Det är en uppmaning till att öka jämställdheten mellan könen. Kampen för kvinnors rättigheter har pågått i över ett sekel och pågår fortfarande. Europeiska unionen spelar en viktig roll i den här kampen. Framsteg sker inte automatiskt. Det som krävs är människor. Det som krävs är handling. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
3: Har roll vi hört att rubrinken är sällig hål. Fråga mig så valt ut agadärget fennegorum. Vi med det bra är här kan ersa tiddagen när smänling aras har nu tiggekinach. Agas hur sajde mig det kan ärget ästro är fattna kvinna. Dyrk mar vi medne bra henne brink kan agadärget av annars stå. Bra henne antentas är vink fenn kan kora mig tacht rejennav och ska kunna spruchna av vint mach. Is toch een goal trot klastergot en man kennis orpach. Ach een digentunne slitter meent chanacherige chintie en een pingenie de volge. Als er revisgot gerbaan de van korpach in estierte oele vision sanrach feenige. Kaam is zo in jesgera erhe. Erdoos, ka wil het? Is er Frankfurt ne garmine ta kjan kaharu an vink kennis orpig nu BCE maar hoogterer. Se Frankfurt an mal arig dis is tocht is a tír, agus tán terfet is mós a tír an choma. Fógan se sin gul se da hita o heav tashtilin tíra agus idir na siúnta de, tros na gano an san áirav. Ní da hashma arón ag an teant as Frankfurt mai chan caharú dan institut arig dis hachtach sa. Ná ní kina fánach vian ar arón ag chan caharú an vink orpig in eistíachta nu BEI. Tán bongsan lanahe ag gahar Luxemburg. Mór an a darig dis idir na siúnta, agus príomh chathair ceann de bhanaitheoirí chomhphobalach na miachta na Heorpa a bhí ann raibh an aontas atá going anois. A cadiad na roil atá ag na hinstitúidí airgadais mórasan, tá an banc ceannais Heorpach freagrachas an euro, in éanach le buinc ceannais náisiúnta na dtíortha úsáidna mar airgadra. An príomh chóirm atá air ná an beartas airgadíochta chur a bhaim ar fud an leimistéir euro. Ní mór dó Price na chimad cosí agus é mar aimige an ráta bulscethe a chimad ag a dófán géad sa bhean terma. Conna heh a dófán géad? Tás gur féad le bulscú áard agus ísil dochar dhéanamh den géalagar ar bhán fad termach. Nuair bhíon bulscú áard ardaon Price na go tapig rud a chiaalaíonn go mbíon níos lú airige den ar bócaí. Má anan an bulscú áard ní bhí mid nán an méid céanna airí agus seirbhísí a cheannach. Is dá bhrís an a hén sé chun lasa an euróchóris rátaí builcethe chimad ag a dófán géad sa bhean téirma, anas nach gailtear costaméirí ar a bhar gí. Tá sé tochtach an bhaníon sa chóris a chéibh nó. Ar an déh eildan scéal is féad le builcú anna ísil an dochar céanna dhéanamh, tá sé go bhéad fhí tuarasta le laidú agus rátaí fastíochta a íslú dá bhar. Cílíonn sé sin go bhéad le Price na laidú, ach nach mbeidh sé dachfan ag daoine rudaí a cheannach mar a dillinn siad an méid céanna, nu gevetuk sé ve dakkar ar post-time show. Tá reintir le siag amang cianis orpach an tionachar imart ag helagar an limistair euro. Mar haumple is feidlis ochar rátí uis a hochrú chan Price na chamad cosí. In a hand of sun, Tasha Fragrachas Kintug, me and Corishi a Kirta, Owl Corti Credvasa August Docher, a fine mug of quay, August Korean oil. Erin Slee son, being genius tapula, near Savilta, August Nias Fossa, Arrigad Ashtru, or Fudna Horpa, no eek gun Arrigad Trim. Achas Mona Cormiat are in Monkanish Orpach, na Farre or Eekirti gun Arrigad Trim a wine. Chomalishin, Uderian Che Clovol and a naughty blink euro outside me, can eekas gana hargi August Shervishi. As the quorum taught the hella air. Then in a bank can a shore book, muir shot of wink or pucha, conny kintu go by me and she the gart, August Grafedlo, dulling lek lehen I bargadish a death of a co. Anish fech misha rolling wink or pig in a stiata. Ta mission and ye fruiliger on gown a tag a monk can a shore book. Den een bankorpach in eistiachta kursia sa fein ma ete eesachtahe an eantis orpach. Tash gudugan jay arga der eesachta hionstil a haki in las bruchan an eantis. Ta glor aynalacha in san aira of saved son. Awil aynal na slainte, aynal na dachish, agus aynal na tihiachta. A kadas a dagan an tarigad. Sianske gapan tuga dagan jay as bosheed an eantis, ach ni fear. Gudain fein an bank fein na kishti san a reesacht, tre van ier vargi capital dan chudis mo. Agus an son, tugan sé an targa de réasach dos na tionstil son fe hér mi fáfacha. Tug ta hárta nocha fán gaed dos na hiasach tí son la stig dan eantas. Ma ta ar vail ganó, nu ag obar in san aynail fwy blí, agus ma ta tionstil agot a ta tach les bruchan an eantas, is fe lat cair sach ar réasach an manc orpach in eistiachta. An son, den ag an bank masunu ar din chailachacht, agus se cála se ga gólian an tua chasbori eistiachtahe, agus gul plan ganó da arbarha agot. Ní hóáin gúil an banc orpach in eistíochta ar na hinstitúdi aragadais il-tévacha is mór daun, tá sé na slóróri is mó da bhuinú dan éróid chomá. Mar éan le faimú ma ete éasachta ha an éantas, tugan sé an banc éróide ar féin chomá. Cúrin sé an córaca guna an ahrathe éróide a gríl ár chudibre, agus denan sé inéistú a dauchí níos in bhuinahe da chóch. Tá cíon sé le fuinamh glan agus nua liacht chomá. Bíana inaltóri, ólehe, achnamehe agus bankéri ag obar góile cuidachtí, rialtis agus agriachtí navrialtis ag géad seascatír chan tauchínis glise chwahú. Dá vrísan rainan an bankorpach an istiachta réan amlán an tanolis orpig agus na nualiachta orpí le cliant ar fudan dauin. Maar ta fikke ging, ta missionaire ta ko tachtig lenni chéle ik ra vank an eentis. Gehechommer, ta an bankkennis orpach fragwach gepriewa as an maartis argedeegte. An aime ta again a price na salimister euro a chymad ko si, agus an geelager a chymad an mohor kjart, an as gul galoor arigad an ar bo ki. Eir an deewelden skeel kintien an bankorpach in eistiachte schrawa arigad de chunskde le heen gan lasa gachénje ging. Denn sé inéistú a dauchí de chach, a tá níos sáhailte agus dhéan níoslú dochar an chohéil. Cé gúil cuar mí de fuúil ar an dáhhang tá rud amháin cinnte. Táid ar réon chótácht a céanna do chéile agar an eantas, agus tá ró lánachacha ó heamh tochíreachacha ó heamh tochíí rathúil a bhaint amach den óra.

Καλώς ήρθατε στη σειρά επεισοδίων με τίτλο «Ιστορικές αναδρομές». Στη σειρά αυτή εξετάζουμε σημαντικά ιστορικά γεγονότα, καθώς και τον αντίκτυπο που είχαν τα γεγονότα αυτά στο πέρασμα του χρόνου. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για έναν από τους πιο καθοριστικούς σταθμούς στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη Συνθήκη του Μάστριχτ. Θα δούμε επίσης ποιες αλλαγές επέφεραν στη συνθήκη αυτή λίγα χρόνια αργότερα η Συνθήκη του Άμστερνταμ και η Συνθήκη της Νίκαιας. Θα μιλήσουμε επίσης για το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τέθηκαν σε ισχύ οι συνθήκες αυτές. Τι απασχολούσε τότε τους ανθρώπους στην Ευρώπη και πώς άλλαξαν τελικά τη ζωή μας οι συνθήκες που υπογράφτηκαν εκείνη την εποχή.

Για να κατανοήσουμε τη συνθήκη του Μάστριχτ, πρέπει αρχικά να δούμε κάποια βασικά ιστορικά στοιχεία που οδήγησαν σταδιακά στη γέννησή της. Οι προσπάθειες για την ενοποίηση της Ευρώπης ξεκίνησαν αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ανίποτες καταστροφές και η φρίκη που είχε προκαλέσει ο πόλεμος σε ολόκληρη την Ευρώπη είχαν αλλάξει ριζικά τις τάσεις των ανθρώπων. Οι κυβερνήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών ήταν αποφασισμένες να μην επιτρέψουν στον πόλεμο να επιστρέψει ποτέ ξανά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες άρχισε να κερδίζει έδαφος η ιδέα ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στην Ευρώπη θα ήταν να ενισχυθεί τόσο πολύ η οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών της, ώστε ο πόλεμος να γίνει πρακτικά αδύνατος. Με αυτή την αποφασιστικότητα ιδρύθηκε το 1951 η ΕΚΑΧ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1957, ακολούθησαν οι συνθήκες της Ρώμης, με τις οποίες ιδρύθηκαν δύο νέοι οργανισμοί, η ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και η ΕΒΡΑΤΟΜ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Το επόμενο μεγάλο βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έγινε το 1986, όταν υπογράφτηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Στόχος της πράξης αυτής ήταν να δημιουργηθεί μέχρι το 1992 μια ενιαία αγορά εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Βασικός σκοπός αυτής της ενιαίας αγοράς ήταν να αποτελέσει ολόκληρη η κοινότητα έναν χώρο στον οποίο θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, δηλαδή χωρίς δασμούς και άλλα εμπόδια, αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαια και πρόσωπα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 όμως, οι χώρες της ΕΟΚ αποφάσισαν τελικά ότι η όλο και πιο στενή συνεργασία τους δεν θα έπρεπε να περιοριστεί μόνο στον τομέα της οικονομίας, αλλά ότι θα έπρεπε να πάρει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, τα 12 τότε κράτη-μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπέγραψαν στην Ολλανδική πόλη Μάστριχτ τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη αυτή, γνωστή και ως Συνθήκη του Μάστριχτ, τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου του 1993, αφού πρώτα κυρώθηκε από όλα τα κράτη-μέλη. Η Συνθήκη του Μάστριχτ περιείχε διάφορα πρωτοποριακά στοιχεία. Πρώτα και κύρια, με τη Συνθήκη του Μάστριχτ ιδρύθηκε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέχρι τότε ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, μετασχηματίστηκε σε μια πιο συνεκτική και πιο ολοκληρωμένη ένωση. Σημαντική καινοτομία της Συνθήκης του Μάστριχτ ήταν επίσης το γεγονός ότι καθιέρωσε την έννοια της ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά, οι πολίτες των επιμέρους κρατών μελών γίνονται πλέον και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα αυτή έννοια έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να κυκλοφορούν και να εγκαθίστανται ελεύθερα σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν. Τους έδωσε επίσης το δικαίωμα να ψηφίζουν και να είναι υποψήφοι στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις ευρωεκλογές σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενότητας της Ευρώπης. Η συνθήκη του Μάστριχτ ήταν εξαιρετικά σημαντική και για έναν ακόμη λόγο. Ήταν η συνθήκη που έθεσε τις βάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ήταν το σχέδιο που οδήγησε τελικά στην καθιέρωση ενός κοινού νομίσματος, του ευρώ. Στόχος του κοινού νομίσματος ήταν να ενισχύσει την οικονομική σταθερότητα των κρατών μελών και να διευκολύνει το εμπόριο και τα ταξίδια μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη του Μάστριχτ όριζε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορούσε τις ευρωπαϊκές κοινότητες και περιλάμβανε διάφορες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Ο δεύτερος πυλώνας ήταν η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Στόχος της ήταν να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμφανίζεται με ενιαία φωνή στη διεθνή κοινότητα και ότι όλα τα κράτη-μέλη θα ακολουθούν ενιαία στρατηγική σε θέματα ασφαλείας. Ο τρίτος πυλώνας αφορούσε τη συνεργασία των κρατών μελών σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Στο επίκεντρο του τρίτου πυλώνα βρίσκονταν η επιβολή του νόμου, τα συστήματα δικαιοσύνης και οι πολιτικές για τη μετανάστευση. Η συνθήκη του Μάστριχτ ενίσχυσε επίσης σημαντικά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέσπισε για πρώτη φορά τη διαδικασία της συναπόφασης, με την οποία το Κοινοβούλιο απέκτησε νέες νομοθετικές εξουσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε επίσης συνομοθέτης. Αποφασίζει δηλαδή έκτοτε επί ίσης όρης μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς πολιτικής. Η συνθήκη του Μάστριχτ ενίσχυσε ακόμη τον ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
όσον αφορά τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το Κοινοβούλιο απέκτησε τη δικαιοδοσία να εγκρίνει ή να απορρίπτει τον υποψήφιο ή την υποψήφια για την Προεδρία της Επιτροπής, καθώς και να εγκρίνει ή να απορρίπτει την Επιτροπή στο σύνολό της. Με τη συνθήκη του Μάστριχτ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε επίσης μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενισχυμένος ρόλος του Κοινοβουλίου έκανε πιο διαφανή τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξασφάλισε ότι εκπροσωπείται καλύτερα η βούληση των πολιτών.

Λίγα χρόνια αργότερα, η συνθήκη του Μάστριχτ τροποποιήθηκε, αρχικά με τη συνθήκη του Άμστερνταμ και στη συνέχεια με τη συνθήκη της Νίκαιας. Η συνθήκη του Άμστερνταμ υπογράφτηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1997 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου του 1999. Στόχος της ήταν να εξορθολογιστεί η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της για την ένταξη νέων κρατών μελών. Η συνθήκη του Άμστερνταμ καθιέρωσε επίσης την έννοια της ενισχυμένης συνεργασίας, η οποία επιτρέπει σε μια ομάδα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμβαθύνει τη συνεργασία της σε συγκεκριμένους τομείς, ακόμη και αν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν θέλουν ή δεν θέλουν ακόμη να προχωρήσουν σε μια μορφή πιο στενής συνεργασίας. Εκείνη την εποχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν σε διαδικασία διεύρυνσης και η ευελιξία που πρόσφερε η ενισχυμένη συνεργασία ήταν αποφασιστική σημασίας για να μπορούν να καλύπτονται

δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο τα κράτη-μέλη θα μπορούν να συνεργάζονται πιο στενά σε θέματα όπως το άσυλο, η μετανάστευση και η δικαιοσύνη. Επιπλέον, η συνθήκη του Άμστερνταμ θεσμοθέτησε για πρώτη φορά τη θέση του ΗΠΑ του εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, θέση που πολλοί έχουν παρομοιάσει με εκείνη ενός Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η συνθήκη ενίσχυσε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια των 15 τότε κρατών μελών και εξασφάλισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρεμβαίνει στις διεθνείς υποθέσεις με ενιαία φωνή. Τέλος, η συνθήκη του Άμστερνταμ μεταρρύθμισε τα θεσμικά όργανα με στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους, αύξησε τους τομείς στους οποίους ακολουθείται η διαδικασία της συναπόφασης και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συνθήκη της Νίκαιας υπογράφτηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2001 και τέθηκε σε ισχύ 2 χρόνια αργότερα. Βασικός στόχος της συνθήκης αυτής ήταν να προετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεγαλύτερη διεύρυνση που έχει βιώσει μέχρι σήμερα, με την προσχώρηση 10 νέων χωρών το 2004. Σε αυτό το πλαίσιο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σταθμίζονταν μέχρι τότε οι ψήφοι στο Συμβούλιο, τροποποίησε τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αύξησε τους τομείς στους οποίους μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αυτές ήταν απαραίτητες για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αποφασίζει με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, ακόμη και μετά τη διεύρυνσή της.